0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

shame. You want it darker.

0: 93,6.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Φαντάζομαι όλοι έχετε κάποιον Κωνσταντίνο, κάποια Ελένη, Νάντια, Τίνα, Λένα, Κωστή. Χρόνια τους πολλά, εμείς εδώ θα είμαστε, ήδη ξεκινήσαμε 4 λεπτά μετά τις 6 και θα παραμείνουμε εδώ. Θα ήθελα να πω μέχρι να ξημερώσει, αλλά από ό,τι είδα έξω έχει ήδη αρχίσει να χαράζει, οπότε θα είμαστε εδώ μέχρι να ανέβει ο ήλιος δυνατά, μέχρι τις 8 δηλαδή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας φυσικά, όπως κάθε μέρα, και το Viber που θα γράψει Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλει το μήνυμά σας, αλλά και τα social media, το Instagram, το Facebook και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Summer Breeze από Ashley Brothers. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ρόναλντ Άσλι. Είναι ο Αμερικάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός, βασικός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Ashley Brothers. Για να δούμε αυτό το Summer Breeze, ισχύει και για σήμερα, τι λέει ο καιρός. Βλέπω σήμερα αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν και θα δώσουν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά υπηρετικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι κυρίως τοπικά στα ορεινά της Κεντρικής Θερέας και της Πελοποννήσου. Εκεί λέει είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Για Summer Breeze δεν το λες. Πάμε λίγο αναλυτικότερα τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29. Θεσσαλία μέχρι 31 βαθμούς. Δυτικά Ηπειρωτικά μέχρι 26 βαθμούς. Στα Επτάνησα μέχρι και εκεί 26 βαθμούς. Και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 και εκεί μέχρι 26 βαθμούς. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Μπορεί να έχουμε και τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 28 βαθμούς. Στον ομό Αττικής λοιπόν και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες και αυτές θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανόν και εδώ να εκδηλωθούν όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο, σίγουρα, τουλάχιστον σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο που βλέπω μπροστά μου, Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα βροχής. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 16 βαθμούς. Πάντως δεν ξέρω τι λένε για το Summer Breeze. Παραδοσιακά, να ξέρετε, σήμερα ξεστρώνουμε τα χαλιά. Η παράδοση λέει ότι τα χαλιά στρώνονται 26 Οκτωβρίου. Του Αγίου Δημητρίου και ξεστρώνονται 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ τα χαλιά θα τα αφήσω εκεί μέχρι να αποφασίσει ο καιρός τι θέλει να κάνει και βλέπουμε μέχρι τότε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει μπει τώρα τελευταία στη λίστα του κόσμου, λέγεται Nuestra Casa.

Και αυτό το περίσσιμο ημερολόγιο της ημέρας, να δούμε τι έχουμε βρει, τι περίεργο έχει συμβεί σαν σήμερα. 1819, το πρώτο ποδήλατο κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 1871, αρχίζει να λειτουργεί και ο πρώτος οδοντοτός σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, ο Ρίκι Μπάνεν, στο όρος Ρίκι της Ελβετίας. 1908, η πρώτη ταινία τρόμου, το Dr. Jekyll και Mr. Hyde, προβάλλεται στο Σικάγο. Το 1938 αρχίζει επίσημα η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, εδώ Αθήνε, είναι αυτός ο τίτλος με τον οποίο βγήκε στον αέρα και η πρώτη επίσημη εκπομπή της τότε ΙΡΕ, δηλαδή Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου στην Αθήνα. Και σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, λεγόμενη FIFA, με πρώτο πρόεδρό της τον Ρόμπερ Γκεράν. Και στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1977, Rod Stewart στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με ένα διπλό δισκάκι, δηλαδή και η πρώτη και η δεύτερη πλευρά του δίσκου είχαν επιτυχία. Η πρώτη πλευρά ήταν αυτό το τραγούδι, I Don't Want to Talk About It, και η δεύτερη ήταν το First Cut is the Deepest.

από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα είναι σήμερα. 1956 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι δύο πρώτες γυναίκες ειρηνοδίκες στην Ελλάδα, μόλις το 1956, οι οποίες πέτυχαν και στο σχετικό διαγωνισμό. 1995 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη σε ένα κτίριο 15 ορόφων. Ήταν ένα ημιτελές κτίριο, 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, που βρισκόταν στη Συμβουλή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Σαν σήμερα το 2003 και αργήσανε, υιοθετείται από τον ΠΟΕΠ, το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος, που προέβλεπε αυστηρούς περιορισμούς και γενική απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού, και τέθηκε σε εφαρμογή το 2005. Έτσι, το 2003 ψηφίστηκε, το 2005 τέθηκε σε εφαρμογή. Και το 2005, μιλώντας για το 2005, Παναγιώτα, και δεν το θυμόμουν καν ότι ήταν ανήμερα της γιορτής της, γιατί σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου κερδίζει στη Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας με το τραγούδι Number One, ωραίο δώρο για την γιορτή της. Στα 3 λεπτά, λέει, που η Έλενα Παπαρίζου πρωταγωνιστούσε στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι της, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο 86,5% στην NET, τότε λεγόταν NET, πάνω από 3,5 εκατομμύρια τηλεθέα βλέπανε την Έλενα Παπαρίζου. Όταν ανακοινώθηκε η νίκη της χώρας μας, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο σχεδόν 95%, δηλαδή σχεδόν όλοι βλέπαμε εκείνη τη στιγμή την Έλενα Παπαρίζου να το σηκώνει. Και σαν σήμερα το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος δυτικός τραγουδιστής της ροκ που δίνει ζωντανή συναυλία στη Ρωσία.

να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Απογευματινή η κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες στις εφημερίδες σήμερα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Απογευματινή η κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις

επίσης στην Καθημερινή μια φωτογραφία του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, τίτλος «Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα». Διαβάζω μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Στα νέα, προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή και ένθετο υγεία, τι συμβαίνει με τον θυροειδή. Τέλος, ναυτεμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Σαν σήμερα 1977, στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart, Stevie Wonder.

less conversation, λιγότερα λόγια, περισσότερη μουσική θα λέγαμε. Ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, το ρολόι δείξει ακριβώς. Μέχρι τότε το καινούριο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ της Αλκιών, Small Philosophies, που ακούτε αποκλειστικότητα εδώ από τη συχνότητα του Κόσμος. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικία διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενή. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της Euroleague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την Τρίτη 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη που λέει: όχι, δεν είναι αυτό το Ισραήλ, είναι απειρός χειρότερο. Ωραία. Καλημέρα στο κύριο Διονύση, λέει: κακή είναι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ή επειδή λέει την αλήθεια σας πειράζει, ή μάλλον δεν σας επιτρέπει η Ισραηλινή πρεσβεία να διαβάζετε τέτοιες εκθέσεις.
2: Τι λέτε, παιδί.
1: Έτσι λέει.
2: Μα τι λέτε.
1: Αυτό θέλει να πει.
2: Τι λέτε.
1: Έτσι
2: ποιος είπε ότι ήταν.
1: Έτσι νομίζω.
2: Από πού ακούσατε ότι ήταν απαράδεκτη στάση του Ισραήλ. Από καμιά άλλη εκπομπή.
1: Λοιπόν.
2: Σε κανέναν άλλο σταθμό.
1: Έρχεται η κυρία Φοετινή και λέει: άντε γεια, πείτε στον αγαπητό κύριο για την Αλμπανέζε. Άντε γεια. Αυτό.
2: Τι παιδιά, όχι. Δεν θέλω. Ακούστε, υπάρχει μια ένταση γενικά. Μια περιραίουσα
1: τόσο.
2: Ας πούμε, χτες, για παράδειγμα. Είδα χτες την ένταση που υπήρχε, ας πούμε, ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πήγε να καταθέσει εκεί ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστόκλης Δεμήρης. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Και μετά έγινε μια διαρροή με το τι συζήτησαν. Τι του είπε δηλαδή, τι είπανε.
1: Η οποία συνεδρίαση, να πούμε, ήταν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν, έτσι, αυτός που εξετάζονταν, που πήγε εκεί να μιλήσει. Έτσι, okay.
2: Ναι, ναι.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτή η διαρροή, γράφτηκε παντού τι υπόθηκε. Έγινε έξω φρενών ο κύριος Κακλαμάνης, μίλησε μέχρι και για εκτροπή. Και η απάντηση από το Πασόκ ήταν ότι δεν ξέρουμε από πού γίνανε οι διαρροές, από τους διαλόγους. Και εγώ το ψάξα λίγο το πράγμα και ήταν ένα ρακούν που πέρναγε.
1: Μα.
2: Άκουγε.
1: Συμβαίνει σημείωνε, αυτό με τα ρακούν.
2: Ακούγε.
1: Αυτό.
2: Σημείωνε.
1: Ναι,
2: σημείωνε. Και μετά τα.
1: Το κάνουν τα ρακούν, αυτό το κάνουν.
2: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, και επειδή η Φωτεινή συνεχίζει και λέει για να μην παρεξηγηθώ, οι χθεσινές εικόνες ήταν ντροπιαστικές. Προσέβαλαν αυτόν τον γενναίο λαό που παρόλο στις δεξιότητες σε ένα εχθρικό περιβάλλον συνεχίζει και υπάρχει και ακμάζει, λένε κάποιοι. Μέχρι εδώ. Ο κύριος. Να πω μόνο για την κυρία Αλμπανέζα, το μόνο που έχω να πω, δεν αξιολογώ τις εκθέσεις της, δεν είμαι φτάνω στο επίπεδό της, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και δεν την υποβαθμίζω την κυρία, απλά θυμάμαι, είχε ακόμα στα αυτιά μου η δήλωση που έχει κάνει, ότι η Χαμάς είναι πολιτική οργάνωση και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτική, ναι. Είναι πολιτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο που λέει: η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόουν όπως απέτυσε στις δηλώσεις του κύριου Δένδιας. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας να έχει ζητήσει συγγνώμη. Άλλωστε δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ντρόουν. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί συγγνώμη για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή τουλάχιστον δεν έχει γνωστό, όχι από εμάς, από το ΓΕΘΑ. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το πόρισμα.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Ο Γιώργος λέει: χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στα παιδιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Έλενα.
2: Να τους χαίρεστε.
1: Και τους δύο, εσείς έχετε δύο.
2: Ναι. Αυτή κι αν είναι η γιορτή, ε.
1: Ο Νίκος λέει: τα ρακούν ακούνε. Δεν ακούν τα ρακούν.
2: Και σημειώνουν.
1: Τα πάντα ακούνε.
2: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι έχουν μάθει και στεγγραφία. Τη διάφορα τέτοια συστήματα.
2: Ναι, καμιά φορά. Ναι, γράφουν πιο γρήγορα και από εμάς.
1: Πολύ
2: ωραία δουλειά μας.
1: Τώρα που έλεγες πριν για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λοιπά, άκουσα το εξής σενάριο.
2: Τι, Διονύση?
1: Υπάρχει ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Που λέγεται Νέα Αριστερά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχει προκύψει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μπράβο.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι ο Σονούπο τις επόμενες ημέρες 4-5 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Αν παραιτηθούν αυτοί, οι αντικαταστάτες τους είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα δεν είναι νεοαριστερίτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Άρα θα αυγατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα
1: μπορεί να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, είναι υπέροχη η χώρα που ζούμε και υπέροχο και το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Α, ναι.
1: Εξαιτίας της διάσπασης από τις καραμπόλες. Από τις διασπάσεις που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σου λέει ότι εάν παραιτηθούν η κυρία Χτσιόγλου για παράδειγμα, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, για να πάνε ενδεχομένως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν ο κύριος Τσίπρας τους θέλει, έχει βάλει όρο ότι πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές. Αν παραιτηθούν, οι από κάτω που έρχονται, οι αναπληρωτές τους, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
2: Άκου τώρα κάτι πράγμα.
1: Φοβερό.
2: Φοβερά.
1: Και θα ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
1: Ναι. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί. Έχουν συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή ο Σονούπο, νομίζω 6 Ιουνίου, αρχέ Ιουνίου, εν πάση περιπτώσει, αφού θα έχει ιδρύσει και το κόμμα του κύριο Τσίπρα, για να δουν τι θα κάνουν.
2: Ναι.
1: Να δουν πώς θα προχωρήσουν.
2: Πάντως να ξέρεις ότι ετοιμάζονται για το θυσίο, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Τρίτη. Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές, λέει. Και πώς το λένε, την ιδρυτική διακήρυξη που θα υπάρχει θα κληθούν να την υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Έτσι. Και με διάβαζα και με μάθαινα, ας πούμε, που μιλούσα εκεί με ανθρώπους από το επιτελείο, ότι θα φτιάξουν και καινούργια ιστοσελίδα. Πόσα site θα έχει?
1: Ναι.
2: Και επίσης υπάρχει, λέει, ένας συνθέτης.
1: Ναι.
2: Πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος θα γράψει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα ακουστεί ειδικά για αυτή την περίσταση το βράδυ της Τρίτης.
1: Ναι.
2: Πάει το μυαλό μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
2: Πάει το μυαλό μου.
1: Τι πάει?
2: Σε ποιο συνθέτη?
1: Ναι. Σε ποιον?
2: Ε?
1: Γιατί, από πού? Πώς πάει το μυαλό σου?
2: Γιατί ξέρουμε ποιους έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Τσίπρας.
1: Α.
2: Τον αγαπάνε πάρα πολύ και το δείχνουν οι άνθρωποι.
1: Θα το πεις ή θα μας το...
2: Για Κραουνάκη σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι για εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι, ωραία, ναι. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Κραουνάκη, που ήταν και τότε που ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει εκείνη τη... Θυμάσαι που είχε κάνει μια επιτροπή για το επονίδιστο χρέος και
2: τη διεκδίκηση. Ναι, είχε βάλει και τον Κραουνάκη.
1: Όχι, είχε εμφανιστεί, ήταν εκεί στη συνεδρία. Ναι.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
2: Τι θυμάσαι και εσύ, ρε παιδάκι?
1: Θυμάμαι εγώ πολλά. Κύριε Βασιλή, ο κύριος Βασίλης λέει: ο διοικητής της ΕΕΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφού ήδη είχε γράψει τα παλιότερα παππούτσια του θεσμούς, αρνούμενος να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση του Ανδρουλάκη και την διαφάνεια, δίνοντας μία απαντήση στην Επιτροπή της Βουλής. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα στις σειρά, να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Αν μιλάμε, έχουμε κοινό σημείο αναφοράς. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Διαφάνειας. Η αξιολόγηση του της ΕΕΠ, της τάσης της ΕΕΠ κτλ. Κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο κρίνεται και πολιτικά, κρίνεται και νομικά, αλλά είναι ένα έτερο θέμα. Για το νομικό έχουμε δει τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις έχουμε συζητήσει, τις έχουμε πει από την εκπομπή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει εσύ ότι είναι επίορκος, για παράδειγμα, και έχει καταπατήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις φίλο και φτερό το τι συζητήθηκε σε μια και κλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας συνεδρίαση. Αυτό εγώ στέκομαι στο θεσμικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν πάω αξιολογικά στο τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος επικεφαλής της ΕΕΠ.
2: Ναι.
1: Ο διοικητής. Εγώ μένω στο θεσμικό. Γίνεται μια συνεδρία. Όπως γίνεται στην συνεδρίαση, για παράδειγμα, στην Επιτροπή για τους Εξοπλισμούς. Δεν βγαίνουν παρά έξω. Δεν πρέπει να βγαίνουν παρά έξω. Για κάποιον λόγο γίνονται και κλεισμένων των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε του κυρίου Κακλαμάνη ή του κυρίου Προεδρεύοντος της Βουλής. Υπάρχουν διατάξεις συγκεκριμένες πότε γίνεται και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, φτάσαμε να εξηγούμε τα αυτονόητα. Τώρα, κύριε Βασίλη,
2: ας τις αλλάξουμε και όλες τις μυστικές υπηρεσίες, θα τις λέμε φανερές.
1: Και αυτό γίνεται.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Εγώ και άλλα να σου πω.
1: Και ο Κασελάκης θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σαν βουλευτής. Ήταν πέμπτος στη σειρά επικρατείας. Να τα δούμε, μην βιάζεσαι.
2: Παιδιά, περιμένετε. Όλοι θα πάρουν. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Άλλες πληροφορίες που έχω είναι οι εξής.
1: Ναι.
2: Σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την σύσταση προανακριτικής.
1: Ναι.
2: Την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία,
1: ναι,
2: τη σύσταση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Ναι.
2: Αύριο έχει για την εξεταστική συζήτηση. Για το, η εξεταστική είναι για τις υποκλοπές. Αυτό είναι για ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Έτσι, για αυτό της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, θα ανέβουν βεβαίως οι τόνοι, φυσικά. Μόνο τόνοι ανεβαίνουν. Κάνα άλλο ψάρι, τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, θα ανέβουν λοιπόν οι τόνοι. Όμως, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ακούγεται, ακουγόταν πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να κατέθεται ο κύριος Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Αύριο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποια στιγμή που το ρώτησαν χθες στον κύκλο ιδεών, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί έκανε πολλές. Είπε ότι θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Α, επειδή είναι το.
2: Το Final Four.
1: Ναι.
2: Όμως, λένε ότι σκέφτηκαν και κάτι
1: άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο Final Four, ας πούμε, αν θα γινόταν πρόταση δυσπιστίας και άρα συζήτηση τριών ημερών στη Βουλή, ας πούμε, δεν θα πηγαίναν στο Final Four. Έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και όλα αυτά. Δεν θα πηγαίναν στο Final Four και θα κάθονταν να ακούσουν τη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Πάντως, εγώ είμαι στη θέση του Ανδρουλάκη, θα την έκανα γιατί έτσι και ω Παναθηναϊκό είναι. Οπότε, λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει που λες και υπήρχε και μια άλλη εκδοχή, να μην κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, λέει, συζητάγανε, δεν ξέρω τώρα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής.
1: Γιατί? Το κύριο Κακλαμάνη.
2: Γιατί θεωρούν ότι παραβιάζει πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια.
1: Άμα θεωρούν ότι παραβιάζει, να την κάνουν. Γιατί δεν την κάνουν.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα επικρατήσει.
1: Άμα γίνει πρόταση μορφής κατά του Προέδρου της Βουλής, πάλι σταματάνε οι διαδικασίες και συζητείτε επί τρεις μέρες πάλι πρόταση μορφής κατά του Προέδρου.
2: Να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Για τον Πρόεδρο της Βουλής, τι προκαλεί ο κανονισμός. Δεν το ξέρουμε.
2: Τι με ρωτάς τώρα, εμένα, δεν ξέρω.
1: Όχι, το λέω για το. Μην πάλι υποβαθμιστεί το Final Four. Γιατί γέλας, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει, καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Καλημέρα στους ορτάζοντες, χρόνια καλά σε όλους τους. Υγεία και ευχές όσες χωράνε στους καθενός του ορίζοντες.
2: Χρόνια καλά και πολύ υπέροχα ωραία. Και μαγικά και τα λοιπά.
1: Ο κύριος Χρήστος λέει, ο Νίνο θα γράψει, όπως έκανε και στο Γιαννακόπουλο τη χρονιά που πήραμε την Ευρωλίγκα. Ο Νίνο να γράψει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Η Φωτεινή λέει, εμένα το μυαλό μου πήγε στον κύριο Τσακνή. Ότι αυτός μπορεί να γράψει.
2: Να.
1: Αυτό το. Να. Θα γράψω ύμνο. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Που λέει, υπάρχει ένα άρθρο στο διαδίκτυο που επιβεβαιώνει τις υποψίες για προβοκάτσια του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει και ένα άρθρο στο διαδίκτυο που λέει ότι η μυρωδιά προχθές ήταν από τα χνότα του έξω από εδώ.
2: Ναι, το φόρουμ.
1: Δηλαδή, στο διαδίκτυο βρίσκει ο καθένας ό,τι ψάχνει. Και ό,τι θέλει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Κύριε Σταμάτη, με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό. Ναι, όχι, λέει, το λέει πρώην Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και πρόκειται, λέει, για σχέδιο του Ισραήλ από το 2024. Ναι, εντάξει, παιδιά, το τι υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν μπορούμε να το, ούτε να τα παρακολουθούμε όλα, ούτε να τα εξετάζουμε και πάνω απ' όλα να τα σχολιάζουμε κιόλα. Γιατί με αυτή την έννοια θα χάσουμε το σκερβέλο μας. Και δεν θέλουμε.
2: Ήδη, παιδιά,
1: το τσερβέλο.
2: Too much information.
1: Too much information, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα, στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη.
2: Χρόνια πολλά.
1: Στα Επτάνησα γιατί? Επειδή έχουν πολλούς Κωστίδες και Ελένες, έχουν κάτι τα Επτάνησα σήμερα που δεν το ξέρουμε.
2: Κάτι έχουν τα.
1: Σήμερα.
2: Δεν ξέρω.
1: Το είδε.
2: Πού ξέρω να το
1: εγώ.
2: Δω.
1: Κύριε Τιμολέοντα, θα μας πείτε λίγο.
2: Άρα, Διονύση, επιβεβαιώνομαι.
1: Τι, ότι.
2: Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη.
1: Καλά, πόσο μπροστά βλέπεις. Δεν λες και τους 5 αριθμούς του Τζόκερ. Και έχεις και Super Jackpot.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Έλα ρε σε ρε τι.
2: Εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευτυχώς που έχεις εμένα να σας αποθεώνω.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, φαντάζομαι και οι ακροατές, αλλά εγώ το κάνω και δημόσια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
2: Άλλα θέματα.
1: Θυμάστε χθες που σας λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να γίνονται οι συγκρίσεις σε ποιον είχε καλύτερη υποδοχή ο Xi Jinping, στον Τραμπ ή στον Πούτιν?
2: Ναι.
1: Γιατί ήταν ο Πούτιν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνιδάκι. Είναι το αγαπημένο σε διάφορους λογαριασμούς στα social media που μας έλεγε καλή ώρα ο φίλος πριν, όπου καθένας γράφει και τα... Αυτό που έβλεπα όμως και είναι η κοινή πεποίθηση όλων, ότι είτε στον έναν, είτε στον άλλον, είτε και στους δυο έκανε την υποδοχή ο Xi Jinping, ποιο είναι το κέντρο όλων των συζητήσεων αυτών?
2: Ποιο?
1: Ο ίδιος ο Xi Jinping.
2: Ο ίδιος.
1: Δηλαδή, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει πει ότι το κέντρο του άξονα Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θεωρείται τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για την Κίνα. Το γράφουν οι αναλυτές, έτσι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν έχω και τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά λένε ότι το κεφάλαιο, το πολιτικό και διπλωματικό που εξασφάλισε ο Xi Jinping μέσα σε μία εβδομάδα με τις δύο διαδοχικές συναντήσεις.
2: Πάμε να συζητήσουμε.
1: Μα αφού μου ήρθε το μήνυμα και μου λέει μη μετακινήσετε. Αφού ήμουν στο στάδιο, πού να πάω.
2: Κουνήθηκε, ναι.
1: Δεν κουνήθηκα, ήμουν στο στάδιο.
2: Τι να σου πω και με το παιδί σου.
1: Αυτό έλεγε. Το παιδί μου με πήγε.
2: Το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να το ανοίξουμε λίγο με αφορμή. Γιατί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι βγαίνουν και οι γουρούνες. Οι γουρούνες είναι αυτά
1: τα οχήματα, τα τετράτροφα.
2: Τα οποία πάντα με τρόμαζαν εμένα και δεν μου άρεσαν κιόλας και οπτικά.
1: Είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.
2: Ένα πράγμα, ένα υβρίδιο είναι.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γουρούνες. Με αφορμή λοιπόν είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πριν από δύο μέρες.
2: Ναι, στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Πατέρας με γιο.
2: Σκοτώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένος ο γιος. Ξέρουμε ότι έρχονται πάρα πολλές φορές τουρίστες, έρχονται στη χώρα μας και βλέπουν κάτι τους γοητεύει με τις γουρούνες, τις νοικιάζουν. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
1: Είναι ένα από τα πράγματα, από τα σύμφυτα σχεδόν του καλοκαιριού.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι.
2: Σε
1: έχουμε
2: κάποια στροφή θα πετύχει έναν τουρίστα με γουρούνα.
1: Αυτό.
2: Ή με ένα μηχανάκι.
1: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, πολλοί εκ των οποίων δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουν ούτως ή άλλως τους δρόμους. Δεν βάζω τώρα άλλους παράγοντες, π.χ. μέθη ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κανόνες. Αυτοί που έρχονται και νοικιάζουν, τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και καλέσαμε τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών για τις γουρούνες το καλοκαίρι και για αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο, με αφορμή αυτό να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Κύριε Ζωγράφο,
2: καλημέρα.
1: Καταρχήν, είναι πιο επικίνδυνο αυτό το όχημα από άλλα οχήματα? Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν συχνά ατυχήματα?
3: Ναι. Καταρχήν, να πω ότι η έκφραση υβρίδιο ήταν η πιο επίκαιρη αυτή την περίοδο.
1: Ήταν εύστοχη όντως.
3: Που περιγράφει ένα όχημα. Εγώ το είχα παρουσιάσει παλιά σαν τον όχο παιδί μιας καταστροφικής σχέσης ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητα.
2: Ναι, πολύ πιθανό.
3: Και αυτό στην προσπάθειά μου να περιγράψω ένα όχημα που είναι κατασκευασμένο για αγροτικές χρήσεις, αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα του όλα επιτρέπονται, έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο μέσο παιχνιδιού καλοκαιρινής ραστόνης και, πώς το λένε, τουριστικής ατραξιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι επικίνδυνο με την μορφή που χρησιμοποιείται. Κανένα όχημα δεν είναι επικίνδυνο αν κάποιος γνωρίζει πώς πρέπει να το χειρίζεται και πού πρέπει να το χειρίζεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα οχήματα δεν τρακάρουν μόνα τους, οι οδηγοί τα τρακάρουν.
1: Ναι.
3: Και θα ήθελα λίγο να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολύ σωστά είπατε το

0: εξής. Είναι ένα φαινόμενο του καλοκαιριού. Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε συχνά πεινά και πέρσι κουβεντιάσαμε και πρόπερς κουβεντιάσαμε, απλά φέτος το βάλαμε λίγο πιο νωρίς στο δημόσιο διάλογο. Καταρχήν να δούμε κατά πόσον αυτά τα οχήματα χωράνε στον ιστό ενός νησιού ή μιας πόλης. Δηλαδή πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο όχημα, πρέπει να δούμε καταρχήν τη φέρουσα ικανότητα ενός χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή ένα νησί που είναι κατασκευασμένο να έχει, να χωνεύει αν θέλετε 100 αυτοκίνητα, ξαφνικά το καλοκαίρι του βάζουμε 1100. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία της κινητικότητας το καλοκαίρι είναι αυτή που μας αρμόζει για να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν το μποτιλιάρισμα της Πανεπιστημίου φτάνει στην Χίο ή στη Σάμο ή αν θέλετε στη Σαντορίνη.
1: Ξεμπουκώνει όμως ξεμπουκώνει η Πανεπιστημίου. Αδειάζει η Πανεπιστημίου. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μεταφέρεται η κίνηση. Ναι,
0: ακριβώς αυτό. Στην ουσία όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία που ίσως είναι ζητήματα άλλων να δείξουμε. Δηλαδή, θέλουμε τουρισμό. Θέλουμε. Τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό. Και πώς θα μετακινεί το τουρίστας που έρχεται? Το να θεωρεί ότι θα πάρω μια γουρούνα, ένα ATV, να πάω στην παραλία την απρόσιτη και μετά θα βγω στον δρόμο κλπ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μια αφαιρόμενη άποψη η οποία δεν θα μας βγάλει σε καλό και δεν μας έχει βγάλει σε καλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα Υπουργείου Τουρισμού, να δει πώς θα το διευθετήσει. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα όμως, τα δικά μας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον χειρισμό αυτού του μέσου, αν θέλετε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έχει μπει η απορία, ότι σε κάποιες χώρες αυτά τα οχήματα θεωρούνται απαγορευμένα για μέσα για τις πόλεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ήπεθρο, αλλά σε κάποιες πόλεις ξέρω ότι έχουν απαγορευτεί ακριβώς λόγω επικινδυνότητας. Μου λέει και ένας φίλος ότι επειδή δεν έχουν διαφορικό, στρίβουν μονοκόμματα και είναι πολύ εύκολο να αντελαπάρουν. Ίσως γι' αυτό έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πόλεις. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Αυτό που είπε ο ακροατής είναι σωστό. Το συγκεκριμένο όχημα είναι ιδιαίτερο όχημα, χρειάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τη γουρούνα.
1: Ούτε ότι κάποιος που οδηγεί μηχανή, μοτοσυκλέτα.
0: Εννοείται. Ναι, ναι. Εμείς λοιπόν είχαμε πει από πολλά χρόνια τώρα και το ξαναβάζω στο δημόσιο διάλογο ότι ένα τέτοιο όχημα για να μπορέσει να το χειριστεί κάποιος με ασφάλεια πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο δίπλωμα που να λέγεται δίπλωμα ATV. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να μας βγάλει τα απέναντι όχθη. Όμως δείτε τι ακριβώς γίνεται με τις γουρούνες. Οι γουρούνες όντως είναι σχεδιασμένες για αγροτικές εργασίες. Αν τις δείτε στον δρόμο, είναι σαν ένα μίνι τρακτέρ, το οποίο τι κάνει, το οποίο καταλαμβάνει παραπάνω χώρο από ό,τι καταλαμβάνει μια μοτοσυκλέτα, ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, αλλά στην ουσία μεταφέρει ένα άτομο. Άρα λοιπόν τι κάνει, επιβαρύνει τη φερόμενη ικανότητα ενός δρόμου. Το θέμα είναι ποιο, ότι στις περισσότερες χώρες το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να κινηθεί κάθετα στο ασφαλτοστρωμένο δρόμο και όχι παράλληλα με αυτό. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όλο το οδικό δίκτυο, προσφέροντάς του εναλλακτικές μορφές σε χωματόδρομους ή σε παράλληλους δρόμους με το κύριο αστικό δίκτυο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν το έχουμε διότι, όπως σας έχω πει, έχουμε αναγάγει το τουρισμό σε τουρισμό της γουρούνας.
2: Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι.
0: Φοβάμαι
2: ότι πείτε ότι βγαίνει μια διάταξη και λέει απαγορεύονται οι γουρούνες. Θα γεμίσει πατίνια το σύμπαν.
1: Αυτό είναι άλλος ένας δραχνάς.
0: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείτε, το όχημα από μόνο του μη μας φοβίζει. Να μας φοβίζει η χρήση. Τα πατίνια, ξέρετε, είναι το νέο ελντοράντο της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Ξέρετε, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε δημιουργήσει τέτοιες πόλεις οι οποίες δεν χωράμε. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει. Και για να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια, πρέπει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο με οποιαδήποτε μορφή να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν το όχημά τους. Εμείς γι' αυτό βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το δίπλωμα κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορεί ένας χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός γουρούνας ή αν θέλετε πατινιού, να ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει σε ένα πορεσμένο αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο που εμείς βάζουμε στο δημόσιο διάλογο.
2: Πολύ
0: και δεν μπορεί
2: αυτό.
0: Μετά από 42 χρόνια που παλεύουμε, 42 χρόνια παλεύουμε, να μπει αυτό το έρμο το μάθημα της προφορετικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα να μην έχει βρεθεί ένας υπουργός να το θεσμοθετήσει.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Για να νοικιάσεις γουρούνα, πρέπει να έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου?
0: Αυτοκινήτου.
1: Αυτοκινήτου.
0: Αυτοκινήτου, αν όμως η γουρούνα είναι κάτω από 50 κυβικά εκατοστά, δεν υπάρχουν τέτοιες γουρούνες, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
1: Δεν είναι και αυτό λίγο οξύμορο, δηλαδή, θέλω να πω ότι...
0: Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ό,τι να είναι, που πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε να βρούμε από διατάξεις, παραδιατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, ξέρετε. Τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι παράλογο. Εμείς και στη δημόσια διαβούλευση είπαμε ότι ξέρετε κάτι, αν κάτι πρέπει να θεσμοθετήσετε, θα θεσμοθετήσετε το δίπλωμα ATV. Γιατί έτσι αλλιώς έχει έρθει και έχει γαντζωθεί σήμερα στα νησιά μας και στο αστικό ιστό και πρέπει αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να ξέρει πώς λειτουργεί. Την άλλη, πέρυσι, όχι,
1: εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να νοικιάσει ένα όχημα να είναι μηχανολόγος και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι έχουν άλλο κέντρο βάρους από ό,τι έχει το αυτοκίνητο ή άλλο, το ένα άλλο, το άλλο δεν έχει διαφορικό, ξέρω εγώ, που λέγατε ναι. Πριν και εσείς και ο φίλος ο Κρατής. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τότε δεν θα μπορούμε να νοικιάσουμε τίποτα.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα μίνι μάθημα σε αυτόν ο οποίος θα πάρει τη γουρούνα και μάλιστα. Να κοιτάξουμε, να στείλουμε τον κόσμο κάπου αλλού. Η γουρούνα δεν την παίρνουν για να μετακινηθούν. Η γουρούνα είναι σημείο παιχνιδιού. Αν δείτε πώς λειτουργούν, επειδή συμβαίνει να έχω παρακολουθήσει κάποια τέτοια κομβόι γουρούνας, είναι ένα happening. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι τουρίστες και όλοι μας ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα επικίνδυνο όχημα που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτό μόνο. Αν το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι επικίνδυνο το όχημα, προφανώς και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, αν έχουν μια οικογένεια, να αγοράσουν κάτι πιο ασφαλές, να νοικιάσουν κάτι πιο ασφαλές.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, δεν είστε υπέρ των απαγορεύσεων, δηλαδή να μην νοικιάζονται γουρούνες, ας πούμε. Δεν φτάνετε σε αυτό το σημείο.
0: Αντιθέτως, ναι, όχι. Για μας το θέμα της απαγόρευσης είναι η αποτυχία μιας πολιτείας να μπορέσει να ρυθμίσει την κινητικότητα. Ξέρετε, δεν μπορεί. Η απαγόρευση στην ουσία αυτό το οποίο κάνει να μεταφέρει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ναι, δείχνει αδυναμία, δηλαδή, ναι. Okay.
0: Ναι. Και να πω και κάτι, μια και είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια συχνότητα. Η οδική ασφάλεια, ξέρετε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή. Χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας από το τι απαγορεύεται στο πώς κινούμαστε σωστά. Mm-hmm. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Η τεχνολογία, τα οχήματα και οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν αλλάξει ριζικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. Η έννοια της κινητικότητας σήμερα δεν αφορά μόνο το δίπλωμα οδήγηση, αλλά τη συνολική συμπεριφορά στον δρόμο. Οδηγός, πεζός, χρήστη κυκλοφορία, αναπηρικά αμαξίδια.
1: Βέβαια,
0: οι γονείς που κινούνται με τα καροτσάκια των παιδιών.
2: Αυτό είναι μια τραγωδία.
0: Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει. Πολλές φορές τσακωνόμαστε συχνά πυκνά στον δρόμο για τις νωρίτες όδες τυφλών. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε πώς ακριβώς πρέπει σήμερα στο οδόστρωμα. Και βέβαια τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας που έχει ανοίξει, αν θέλετε, και αυτό το πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή κεφάλαιο, είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς ακριβώς θα τα χειριστούν.
1: Άρα το Α, για να καταλήξουμε, επειδή πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, το Α όλης αυτής της διαδικασίας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν είναι το Ω, αλλά το Α, δηλαδή η αρχή των πάντων, αυτή είναι η αφετηρία. Από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία, ως υποχρεωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Αυτή είναι η μόνιμη εποδός μας και δεν πρέπει ποτέ να. Όχι, δεν πρέπει, το κάνουμε, αλλά. Δεν μπορούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, συχνά κάτω από το βάρος της επικαιρότητας ή, ξέρετε, ενός συμβάντος. Πρέπει να είναι μια σταθερά δημόσια πολιτική.
2: Nice.
0: Κάθε φορά όμως που συμβαίνει ένα τροχαίο πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Nice.
0: Ξέρετε, επειδή είπατε για την απαγόρευση, εγώ θεωρώ αυτό το δίπολο ότι αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρόστιμα ή αποδοχή ενός αναπόφευκτου χάους σαν ψεύτικο.
1: Ναι, αλλά για παράδειγμα η ιστορία με την ζώνη ή με το κράνος έδειξαν ότι και αυτά έχουν μια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σήμερα κανείς, η συντηρητική πλειοψηφία δεν σκέφτεται να μπει στο αυτοκίνητο και να μην βάλει ζώνη, ακριβώς λόγω αυτού του είδους την, την,

0: Είναι λάθος το λέμε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωγράφο μου, ότι εμείς, και μιλώ για εμάς, για το Διονύση και για μένα, που έχουμε αρκετές δεκαετίες πια στην πλάτη μας, από θαύμα ζούμε, το λέμε.
2: Ναι.
1: Για το πώς μεγαλώσαμε, για το πώς κινούμασταν στους δρόμους, για το πώς.
2: Για τις ανεμελιές που έχουμε κάνει στα όρια του.
1: Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εγώ συχνά πυκνά στους μαθητές μου το λέω, ότι από θαύμα είμαι μπροστά σας σήμερα και σας μιλάω.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Όμως δείτε όμως ένα θετικό, μια θετική εικόνα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και οι πρώτοι που φοράνε τη ζώνη ασφαλείας είναι τα παιδιά μας.
1: Ναι, σημαντικό.
2: Ναι.
0: Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μας λένε, μπαμπά, δεν φορείς τη ζώνη. Αυτή είναι η νίκη.
1: Τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 90 και του 80, μα το έλεγες αυτό, ότι θα κάνονται στο πίσω κάθισμα και θα βάζουν ζώνη, θα γελάγανε ακόμα μέχρι τώρα. Τα γελάγανε, δεν θα είχαν σταματήσει.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Απλά ένα επιμύθιο, επειδή τα ακούω πάρα πολλές φορές, ότι ξέρετε τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά. Μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Παλεύουμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα.
1: Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο. Να είστε καλά.
1: Ναι.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν.
2: Ο κύριος Ζωγράφος είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγών. Επειδή μας ρωτάει και ένας ακροατής αν εκπροσωπεί τις σχολές οδήγησης. Ναι, τις εκπροσωπεί.
1: Πρόεδρος.
2: Μας λέει φίλος ο κύριος Παύλος ότι πρώτη δημοτικού στη Γερμανία έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου. Πρώτη δημοτικού, έτσι. Κυκλοφοριακή αγωγή ίσον ασφάλεια. Ο άλλος φίλος, ο Αντώνης, μας λέει ότι ήμουνα στην Κέρκυρα και για εμένα, για να νοικιάσω ένα όχημα, μου ζητήσαν δίπλωμα. Στους τουρίστες πολλές φορές δεν ζητάνε. Καν, χωρίς δίπλωμα.
1: Ναι, δεν δίνουν.
2: Αυτό τώρα όμως δεν μπορεί να το πιάσει κανείς. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης και νομιμότητας κτλ. Στη Σουηδία παίρνουν δίπλωμα οδήγηση από το σχολείο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, μας λέει η κυρία Μέρη.
1: Καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8 και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, πριν σας πω για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση πάλι πριν λίγα 2-3 λεπτά.
2: Όχι, συνήθιο 8 παρά 10 να κάνει αναρτήσεις.
1: Ναι. Και έχει βάλει μια φανέλα πάλι.
2: Μας ακούει, λέει.
1: Μπορεί. Φανέλα ποδοσφαιρική.
2: Ναι.
1: Με τον αριθμό 26. Παρτσελόνα.
2: Ή Παρτσελόνα ή Πανιόνιο.
1: Όχι, Παρτσελόνα.
2: Παρτσελόνα, ναι.
1: Παρτσελόνα.
2: Ναι, αλλά έτσι παίρνει θέση.
1: Ναι.
2: Στην Ρεάλ τι θα κάνουν,
1: τι θα
2: δηλαδή.
1: Ήταν Ρεάλ, θα ήταν.
2: Όχι, αλλά μπορεί να είναι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει τώρα, Παρτσελόνα.
2: Ναι, γιατί Παρτσελόνα.
1: Εντάξει.
2: Επειδή παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Αν να παίρνουν τα
1: μέσα
2: τα πρωτάθλημα. Δεν τα παίρνει η φανέλα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι. Να πω στον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη, 12 βαθμούς. Κουνηθήκαν λίγο χθες το απόγευμα, που είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τη Δανία. Είχε σεισμουλάκο.
1: Σοβαρά.
2: Σεισμουλάκο 4,2.
1: Χάλασε ο κόσμος.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει καμία σταθερά. Τέλος.
1: Χάλασε.
2: Ναι.
1: Σεισμός στην Κοπεχάγη.
2: Επίσης, διάβασα πριν από λίγο τη θεωρία στο διάλειμμα που ήμασταν για το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι ήταν αυτή, επειδή ψάχναμε από την αρχή τη
1: εκπομπή.
2: Η οσμή.
1: Τι.
2: Δεν πέτυχε το μείγμα που μας ψεκάζουν.
1: Όχι.
2: Στο μείγμα που μας ψεκάζουν, βάζουν και μία ουσία για να είναι άοσμο. Αυτό το χημικό. Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά και αυτό φταίει.
1: Είδατε, ένα στραβοπάτημα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν όλα. Ένα τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σε αρκετά σημεία και μετά η κίνηση παραμένει, δεν είναι ποτηλιάρισμα, αλλά είναι πολύ αργές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέρα από το Μαρούσι, μπορώ να πω. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ποτάμι, όπως κάθε μέρα και στα δύο ρεύματα, είναι πάρα πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει το ρεύμα ανόδου μέχρι τη μεταμόρφωση. Το ρεύμα καθόδου, παιδιά, περνάει και την Ιερόδο, φτάνει σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Το ποτηλιάρισμα. Επίσης και λίγο πριν βγείτε στην παραλιακή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και γιατί είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επί της παραλιακής, έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του ΣΕΦ και έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη όμως η κίνηση στην παραλιακή και από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και μέχρι και τον Άλυμο, δηλαδή μεγάλο μήκος τώρα, που έχει γίνει και εκεί ένα τροχαίο.

0: Τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Δεν ξέρω, ξυπνήσαμε λίγο περίεργα. Στο κέντρο όμως δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Θα πω γρήγορα και την. Βάλε να αποχαιρετήσουμε μουσικά και τη Θεσσαλονίκη μας. Μπράβο, ρε Νικολάκη. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Πόσο μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει
0: ο Tom Odell, μπορεί.
1: Ποιο?
0: Tom Odell.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τόσο όσο άλλες μέρες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης και στους δρόμους τους κλασικούς. Η Τσιμισκή είναι λιγουλάκι φορτωμένη, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι πολύ χάλια τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Πάμε τώρα εμείς.
1: Καλό είναι αυτό. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Και καλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.
0: Και ξεχωρίζουμε την Ελενίτσα μας, τη δική μας Ελενίτσα, και της λέμε χρόνια πολλά ξεχωριστά.
1: Καλέ, ναι.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Από τον Ιούλιο του 2022 ήταν γνωστή στις αρχές η δράση των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης. Τότε 107 πολίτες από τους Δήμους Αμαρίου στο Ρέθινο και Φεστού στο Ηράκλειο είχαν συντάξει μια επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εισαγγελία, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας από τα Βορίζια. Εκβιασμοί, καταπατήσεις, εκφοβισμοί και καταστροφές ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο Εισαγγελέας Ρεθίμνου είχε διατάξει την έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης, κάτι που κατέστη πολύ δύσκολο να συνεχιστεί, καθώς οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία και επανήλθαν τριμύτεροι. Νέοι εκβιασμοί, περισσότερες απειλές, μεγαλύτερος φόβος για τους 107 πολίτες που αποφάσισαν να λάβουν δράση. Τα στόματα άνοιξαν ξανά και να κλείνουν, και ακόμα και αυτοί που είχαν υπογράψει την επιστολή τώρα υπαναχωρούσαν κάτω από το πέπλο του φόβου. Το 2025 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωσμένου Εγκλήματος άνοιξε ξανά την υπόθεση και ξεκίνησε την έρευνα, εντάσσοντας μέσα σε αυτή τα στοιχεία από την προκαταρκτική του 22. Ωστόσο, το έργο της αστυνομίας ήταν πια πολύ δύσκολο. Από τα 107 άτομα που είχαν υπογράψει την πρώτη επιστολή, έμειναν στην αρχική καταγγελία μόλις 40. Εξηγήσεις για όλα αυτά καλούνται να δώσουν οι τρεις συλληφθέντες την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον των ακριτήρα Θύμνου. Μετά από έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης εχνίας Ηρακλείου, εχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, 2 τετελεσμένες και 2 απόπειρες. Μάλιστα, υπήρξε σύλληψη ενός άνδρα ελληνικής καταγωγής για εγκληματική ομάδα που ενεργούσε απάτες. Πιο συγκεκριμένα, στις 18 και 19 Μαΐου, άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προφασιζόμενοι κίνδυνο από διαρροή, τα έπειθαν να απομακρύνουν τη μαλφή και κοσμήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο, από όπου εν συνεχεία παραλάμβανε άγνωστο άτομο. Με αυτόν τον τρόπο, είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων της υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 23χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος με αυτοκίνητο κατέβαινε στις οικίες των παθόντων και παραλάβανε τη μαλαφή. Το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασαν χθες το πρωί μαθητές και μαθήτριες του 15μελούς Γυμνασίου Κολυμβαρίου, συνοδευόμενοι από τους γονείς και κηδεμόνες τους. Τα παιδιά κλήθηκαν να απολογηθούν για την κατάληψη που είχε πραγματοποιηθεί στο σχολείο τους τον περασμένο Δεκέμβριο, στην επέτειο δηλαδή της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πρόκειται για τη δεύτερη κλήση 15μελούς, αφού πριν από 2 εβδομάδες αντίστοιχη διαδικασία είχε γίνει και για το Μουσικό Γυμνάσιο Χανίων. Ακόμα μια περίπτωση απάτης σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα 92χρονη γυναίκα. Ειδικότερα, πατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 92χρονη, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, πείθοντάς την ότι στο σπίτι της είχε υψηλή ακτινοβολία και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να τοποθετήσει χρήματα και αντικείμενα αξίας μέσα σε μια τσάντα. Λίγο αργότερα, ένας από αυτούς της χτυπούσε την πόρτα με το πρόσχημα ότι πρέπει να κάνει μέτρηση στο σπίτι. Ο άντρας έπεισε την ηλικιωμένη να βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού της και έτσι ανενόχλητος κατάφερε να πάρει την τσάντα, στην οποία η γυναίκα είχε τοποθετήσει χρήματα, κοσμήματα και συλλογή χαρτονομισμάτων. Νέα αναβολή στην αυτόφορη ακροαματική διαδικασία για σήμερα σε ό,τι για τις κατηγορίες που βαραίνουν ένα 47χρονο άνδρα στα Χανιά που φέρεται να είχε βλάψει σωματικά τον 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η αναβολή προέκυψε επειδή δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία ιατροδικαστική έκθεση που θεωρείται βασικό δεδομένο για την εκδίκαση υπόθεσης. Ο 47χρονος μάλιστα θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί η σύλληψη πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου για την κακοποίηση και τη θανάτωση ενός νεογέννου του γατιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της 16ης Μαΐου, μια 29χρονη κοπέλα κατήγγειλε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της τον πρώην δημοτικό παράγοντα για τη θανάτωση του αδέσποτου ζώου. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με τον ίδιο να αρνείται ότι έκανε κάτι τέτοιο. Το θέμα έγινε γνωστό από το site zoosos.gr, το οποίο με ανάρτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο κατηγορούμενος άρπαξε το μωρό που έφερε μια δέσποτη γατούλα, την οποία κάποιοι τάιζαν στη γειτονιά, πήρε το γατάκι, το χτύπησε στον τοίχο μέχρι να θανατωθεί, ενώ στη συνέχεια το πέταξε στον κάδο. Τουλάχιστον 2 από τους αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν και την ώρα που πήγαν στην αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό, εκείνος πήρε το νεκρό ζωάκι και το εξαφάνισε.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα άτομο και το μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο. Στη σύλληψη ενός 22χρονου νεαρού προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού Χανίων στο λιμάνι της Σούδας, όταν σε έρευνα πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δύο αυτοσχέδια συσκευασίες με κάναβες συνολικού βάρους περίπου 138 γραμμαρίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά την άφιξη του επιβατικού πλοίου. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου της Ελλάς. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια μικρή ποσότητα κάναβες, καθώς και μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα της ουσίας. Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ιστορικού κτηρίου του Παγοποιείου ζητά από τους αρμόδιους ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Χανίων. Στη σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα μέλη του Συλλόγου επισημαίνουν ότι η μελλοντική αποκατάσταση και επανάχρησή του παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για τον αστικό ιστό των Χανίων και για το μνημειακό σύνολο της αγοράς, το οποίο εντάσσεται. Ολοκληρώνεται από το Δήμο Χανίων η εργασία ασφαλτόστρωσης στο οικόπεδο του Δήμου στον χώρο της πρώην ΑΒΕΑ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης των κατοίκων της περιοχής καθώς και την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Μόνο τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφόσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. ΕΡΤ Χανίων από τους 104,6 στα FM. Όλοι μαζί από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων στην ΕΡΤ Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο, στην επιμέλεια, στην παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα, η Καταρίνα Πολύζου κοντά σας μέχρι τις 9 Παγκρίτια, μέχρι τις 10 στη Δυτική Κρήτη. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τα πολυεπίπεδα ζητήματα της επικαιρότητας. Σε κοινωνικό επίπεδο, δύο είναι τα ζητήματα που πληγώνουν με έναν τρόπο. Το ένα αφορά στον πρώην αντιδήμαρχο, 77 ετών, που καταγγέλλεται από αυτόπτες μάρτυρες και τον φιλοζωικό σύλλογο zoosos.gr, ότι δολοφόνησε ένα νεογέννητο γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο, μια απάνθρωπη πράξη. Θα μου πείτε, τα βορίζια με το αμάρι δεν είναι? Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι εγκληματική υπόθεση. Δεν είναι η μόνη συμμορία ανθρώπων που καταπατά, δρά και απειλεί. Το έχουμε δει και στα Χανιά και σε άλλες περιοχές. Καμωνόμαστε τους ανήξερους κάθε φορά. Είναι μια ανοιχτή πληγή στην Κρήτη εδώ και πολλές δεκαετίες, που δίνει αέρα σε κάποιες ομάδες παρανόμων να λειτουργούν σε βάρος των φιλήσυχων πολιτών. Στα Χανιά προβληματίζει η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες κλίση μαθητών 15 μελών μετά από το Μουσικό Γυμνάσιο και του Κολυμβαρίου. Το 15 μελές βρέθηκε στην Εισαγγελία Ενηλίκων μετά από μήνυση του Διευθυντή του Σχολείου για κατάληψη που έκαναν οι μαθητές για μια μέρα στις 5 Δεκεμβρίου με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Βέβαια, η εισαγγελέας είπε ότι ήταν απαραίτητο να κληθείτε για να μπορέσω να βάλω την υπόθεση στο αρχείο. Έδειξε την ευαισθησία της, έκανε η δικαιοσύνη, έπραξε τα δέοντα, όμως δημιουργείται ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο με μαθητές να οδηγούνται στην εισαγγελία, όχι γιατί προκάλεσαν φθορές, όχι γιατί κατέστρεψαν περιουσίες, αλλά απλώς γιατί συμβολικά προχώρησαν σε μια ημερήσια κατάληψη ενθυμούμενοι, θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη ενός 15χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του με μια σφαίρα στην καρδιά από όπλο αστυνομικό. Στο πολιτικό τοπίο όλα είναι μπερδεμένα και όλα είναι αναμενόμενα. Σήμερα η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε νέα περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αναμονή πολιτικά κόμματα και δημοσκοπικές εταιρείες, έπεται και η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ενώ ερωτηματικό παραμένει αν θα δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ταυτόχρονα προβληματισμός υπάρχει για πολλές ακυρώσεις, μαθαίνουμε, σε Airbnb στην Κρήτη. Τα Airbnb δεν είναι με τέσσερις τσάρτερ οι καλεσμένοι, είναι οικογένειες κυρίως που αναζητούν μερικές ημέρες ανάπαυλας. Τον Ιούνιο λοιπόν υπάρχουν αρκετές στα Χανιά και στο Ρέθυμνο ακυρώσεις λόγω της αύξησης των εισιτηρίων. Θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό, θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά στην εκπομπή. Πάμε όμως πρώτα απ' όλα σε ένα τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν να κινηθούμε στο πεδίο του τουρισμού, ένα ζωτικό πεδίο, όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη ακόμα περισσότερο. Είπαμε ότι έχουμε διάφορες ανησυχίες που προκύπτουν σε ό,τι αφορά κυρίως τα Airbnb που δεν λειτουργούν με πτήσεις charter. Έχουμε αρκετές ακυρώσεις για τον Ιούνιο λόγω της αστάθειας αλλά και μεγάλης αύξησης του κόστους των αεροπορικών πτήσεων. Έχουμε όμως και εσωτερικές εξελίξεις. Έχουμε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που προκαλεί προβληματισμό. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σκέλος του τουρισμού αλλά και το τι προβλέπεται στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και για την Κρήτη, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο, κύριε Κότσογλου, καταρχάς ποια είναι τα μηνύματα που έχουμε από τον τουρισμό, όχι μόνο από τις εκθέσεις, αλλά και από αυτά που εισπράτεται από τους επιχειρηματίες που εμπλέκονται στον τομέα και πόσο πυκνώνουν ή δεν πυκνώνουν τα σύννεφα ανησυχίας μέσα από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, αλλά κυρίως από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πολίτη. Να το πω όσο πιο γλαφυρά μπορώ. Πρόβλημα ποσοτικό σε σχέση με τον αριθμό των αφίξεων δεν έχουμε κανένα. Μα κανένα. Ο Απρίλιος, ο Ιανουάριος έως τον Απρίλιο έκλεισε στην Κρήτη με ένα ποσοστό αύξησης που ξεπερνάει το 13%. Στην ίδια λογική κινείται και ο Μάιος. Η αναταραχή που συμβαίνει με τον πόλεμο στο Ιράν αφήνει κέρδη κυρίως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Μεσογείου, Ισπανία και Ιταλία, αφήνει όμως κέρδη ποσοτικά και στην περιοχή της Κρήτης και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αν έπρεπε να μιλήσω μόνο για τα κεφάλια, που δεν είναι αυτός ο σκοπός, θα έλεγα ότι έχουμε μια αύξηση. Περίπου 45.000 παραπάνω αφίξεις σε απόλυτο αριθμό ατόμων που είχαμε στο Ηράκλειο. Περίπου 15.000 είχαμε στα Χανιά. Αυτό σημαίνει μια αύξηση περίπου 60.000 ανθρώπων μόνο για το πρώτο τετράμινο. Ένα τετράμινο που έχει μικρό αριθμό επισκέψεων, μεγάλα περιθώρια αύξησης γιατί είναι μήνες φτερά. Αλλά αυτό δείχνει, κυρία Πολύζου, ότι ενδεχομένως η χρονιά θα κινήσει, αν δεν υπάρχει κάποια τρελή αναταραχή και κλιμάκωση, με μια νέα χρονιά αφίξεων, η οποία θα είναι ρεκόρ στην περίπτωση αυτή. Από την άλλη μεριά, θα σας δώσω ένα στοιχείο που θα καταλάβετε και είναι η μέση δαπάνη της διαμονής. Η μέση δαπάνη διαμονής νοείται ως η δαπάνη που κάνει ο επισκέπτης το τόπο προορισμού εξαιρουμένου του εισιτηρίου για να πάει και να έρθει και εξαιρουμένης της διαμονής στο ξενοδοχείο. Αυτή έχει πέσει από τα 980 στα 690 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε επισκέπτης ξοδεύει περίπου 300 ευρώ λιγότερα στη διαμονή του. Πολλαπλασιάστε το αυτό με 6 εκατομμύρια που είναι οι επισκέπτες και θα δείτε το πως που λείπει από την αγορά. Δεν παραμένει η Κρήτη ένας χώρος όπου προσομοιάζει με τις περιοχές της Ελλάδος, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας που έχουν πρόβλημα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο δείκτης, γιατί στο τέλος της ημέρας το έσοδο που θα προέλθει από τον τουρισμό είναι ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων επί τη δαπάνη διαμονής που θα κάνουν. Έχουμε μια μείωση στις μέρες από περίπου 8,5 στις 7,8, περίπου ένα 10%. Λιγότερο από μία μέρα διαμονή προκαλεί αυτή η αίσθηση πληθωρισμού στην Ευρώπη. Όμως το δραματικό νούμερο είναι η μείωση της κατακεφαλής δαπάνης. Αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό και επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μετακόμιση του εσόδου από την εστίαση προς το λιανεμπόριο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το βλέπετε εξάλλου, όλα τα μίνι και τα σούπερ μάρκετ καλά να είναι, είναι γεμάτα οι ταβέρνες και οι χώροι εστίασης στενάζουν λίγο παραπάνω. Ξαναλέω, Κρήτη είμαστε, οπότε το δεν κλαίνει χείρες, δεν κλαίνει παντρεμένες, αλλά σε κάθε περίπτωση περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο υπολογίζουμε την πτώση το έσοδο εξαιτίας του τουρισμού, και αυτή είναι η μεγάλη δαπάνη, αυτή είναι η μεγάλη αρνητική συνέπεια αυτών των χρόνων, δηλαδή της αστάθειας, του πολέμου, της εκτόξευσης του πληθωρισμού στο 20% περίπου, δηλαδή 20% αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία 3 χρόνια. Εδώ, κυρία Πολύρου, τίθεται θέμα ότι η αύξηση του αριθμού των αφήξεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανασχέσει το πρόβλημα που δημιουργείται στην οικονομία. Οπότε έρχεται στο μυαλό μας ότι κάτι πρέπει να γίνει με το παραγωγικό μοντέλο που αφορά τον τουρισμό. Και εκεί εμπλέκονται όλα αυτά που θα με ρωτήσετε μετά, και το χωροταξικό και η συνύπαρξη βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείας και όλα αυτά τα σχετικά θεσμικά, τα οποία δημιουργούν πράγματι μια αίσθηση ότι το καράβι πάει μόνο του και κάθε άνεμος είναι ούριος.
0: Και δεν υπάρχει και ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός διαχρονικά στο θέμα του, ούτε και στο πρωτογενή τομέα, ούτε στον τουρισμό. Γενικά δεν φημιζόμαστε για την αρετή του σχεδιάζει μακροπνώα σε αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι και μια από τις παθογένειές μας. Τώρα, όλο αυτό που περιγράφεται και που δεν είναι πολύ ευίωνο, αλλά είναι αυτό που ισχύει και πρέπει να βλέπουν τα πράγματα όπως έχουν, θέλω να σας ρωτήσω πόσο επηρεάζεται και από την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο ενεργειακά όσο και στην αγορά προϊόντων κτλ. Γιατί έχουν, οι επιχειρηματίες επιβαρύνονται και ως προς το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, είτε αυτά είναι ξενοδοχεία είτε είναι εστίαση.
1: Κοιτάξτε τώρα, γιατί και οι δύο παρατηρήσεις είναι, που κάνατε, είναι κολοσσίας σημασίας. Έλλειψη ενός ενιαίου στρατηγικού πλάνου σε όλους τους τομείς τους παραγωγικούς. Πρωτογενή, δευτερογενή, τρίτογενή. Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Σας πω λοιπόν ότι ας πούμε ότι η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο έχουν κοινά τουριστικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά η Κρήτη χαρακτηρίζεται από τεράστια πολυμορφία, η Κρήτη χαρακτηρίζεται από 3 προσωπικότητες και, εν πάση περιπτώσει, άλλοι είναι η Πελοπόννησος, άλλοι η Κρήτη, άλλοι το Νότιο Αιγαίο, άλλοι η Θεσσαλία, άλλοι η Κεντρική Μακεδονία, άλλοι η Δυτική Μακεδονία που δεν έχει θάλασσα. Θα μπορούσε να υπάρχουν εργαλεία όπως τα διαπεριφερειακά συμβούλια τουρισμού, δηλαδή συμβούλια στα οποία θα συμμετείχαν οι 13 αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειάρχες ή όποιος θέλει, οι οποίοι θα έλεγαν τα χαρακτηριστικά τους και θα προσπαθούσαν να δείξουν τις διαφορές για να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει ούτε στον πρωτογενή, ούτε στο δευτερογενή, ούτε στο τριτογενή. Το ξεχνάμε και προχωράμε. Αναφορικά λοιπόν με το δεύτερο πολύ σημαντικό που είπατε, σε πρώτη φάση, όπως ξέρετε, το πρώτο πράγμα που λέει κάποιος όταν έρθει η ώρα είναι. Είναι μια πλευρά, κυρία Πολύζου, που δεν μπορεί να είναι η μόνη και δεν πρέπει να είναι η μόνη, αλλά δεν μπορεί να μην είναι η πρώτη. Διότι χωρίς αφήξεις δεν έχουμε αντικείμενο να μιλάμε. Φανταστείτε εάν μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι είχαμε και μείωση αφήξεων. Τότε θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο δυσίωνα. Το δεύτερο κομμάτι που μετράμε, δηλαδή πάντα μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι αυτές τις παρυφές του Μαΐου, μιλάμε τι γίνεται με τις αφήξεις, πώς πάμε με τις αφήξεις, τι έχουμε. Μόλις έρθει το κομμάτι να σηκώσουμε τα μανίκια και να πλησιάσουμε το sold out, αρχίζουμε και λέμε το έσοδο. Παιδιά, τι γίνεται με το έσοδο, δεν πάμε καλά, δεν ψωνίζουν, δεν έρχονται, δεν κάθονται. Και αυτό είναι ο πολλαπλασιασμός αφήξεων επί μέση πάνη διαμονής. Και στο τέλος, μετά που θα καβαντζάρουμε τον Οκτώβριο, έρχεται η λογική, τι κερδίσαμε, okay, πιεστήκαμε μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, γεμίσαμε αρχές Ιουλίου, πήραμε καταπληκτικά Σεπτέμβριο, ήρθε ο Οκτώβριος που πάλι θα είναι ο καλύτερος Οκτώβριος, σας το λέω από τώρα της ιστορίας, και τελικά τι γίνεται με την κερδοφορία μας. Άρα αυτά τα τρία βασικά μεγέθη, τα επιχειρηματικά, που πρέπει και ο κριτικός επιχειρηματίας να μάθει να μετράει. Το έχει ο Θεός, είναι μια χαρά. Αλλά το πόσο ακριβώς γίνεται είναι κάτι που πρέπει να βρούμε. Δεν μπορείς να διοικήσεις αν δεν μπορείς να μετρήσεις, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι λοιπόν, στο κομμάτι των αφήξεων, σας λέω εγώ, για να μην έχουμε απορίες, μια χαρά τα πάμε. Το προφίλ όμως του επισκέπτη που έρχεται πρέπει να μας απασχολήσει. Και η μείωση της μέσης δαπάνης διαμονής είναι αυτή που θα κατακαιρματίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα μειώσει το έσοδο.
0: Αυτό δεν μας εκπλήσει, γιατί είναι από το παρατηρητήριο τουρισμού που γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Εδώ τα τελευταία χρόνια το παρατηρούμε αυτό, δηλαδή και μείωση των ημερών παραμονής και μείωση των εξόδων των καταναλωτών. Πολύ μάλλον δε τώρα που οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, μια από τις πιο ισχυρές βιομηχανικά ακριβώς και οικονομικά χώρες, περνάει στο φάσμα της ύφεσης. Μότε αυτό και να συνεπάγεται για τον πολίτη της που θα κάνει οικονομίες, ο κόσμος να χαλάσει, γιατί είναι στο DNA του η ανάγκη να φύγει για 5-10 μέρες, να πάει κάπου να ξεκουραστεί, αλλά πάει με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό.
1: Κύριε Πολύζου, στο επίπεδο των ημερών πήγαμε από το 8,6% στο 7,8% μέσα από αυτά τα χρόνια. Είναι ένα 8-10%. Στο επίπεδο της δαπάνης πήγαμε στο 31%.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Έρχεται λοιπόν το τέλος και λέμε πολύ ωραία. Πολλαπλασιάζουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό αφήξεων με ένα μικρότερο αριθμό δαπάνης. Και έχουμε τις δαπάνες, τα έξοδα, τα οποία έχουν μεγιστοποιηθεί. Στην πραγματικότητα, κυρία Πολύζου, το βασικό κομμάτι από το οποίο δεν επιστρέψαμε ποτέ από την πανδημία δεν είναι το υγειονομικό. Είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Πληθωρισμός, ανάγκη επιδομάτων, στήριξη, που σημαίνει και αυτό πληθωριστικές πιέσεις. Τα μεταφορικά δεν σηκωθήκανε ποτέ. Σε επίπεδο κοινωνικό, η μεγάλη παρέτηση. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουλεύουν όσο δούλευαν τότε. Αλλά εκείνο το οποίο θίγεται ακόμα περισσότερο είναι ένα μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας σε σοβαρό βαθμό, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα περισσότερο η τρίτη διάσταση, που είναι η κερδοφορία, που είναι ουσιαστικά το boost και η όθηση για νέες επενδύσεις. Και εδώ έρχεται πάλι το θεσμικό κομμάτι και λέει ότι στην Κρήτη το καθαρό ΕΜΟΑΤΙ του τουρισμού, η ναυαρχίδα του τουρισμού, από τις 150 αναπτυξιακές προτάσεις που κατατέθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο, πέρασαν καμιά εικοσαριά, σε μια προσπάθεια η Κρήτη να ανανεώσει λίγο το στόλο των κλινών, των επενδύσεων και με Κρήτες επιχειρηματίες, μένοντας λίγο περισσότερο εκτεθειμένοι ακόμα σε ξένο κεφάλαιο και μην έχοντας τη δυνατότητα να ανανεώσει στο ιδιωτικό πεδίο το στόλο των κλινών της. Έτσι λοιπόν, το ξαναλέω εγώ, τα παρατηρούμε όλα αυτά και πόσο μπορούμε να παρέμβουμε στο παραγωγικό μοντέλο. Θα μπορούσαμε άραγε να φέρουμε σε μια καλή αναλογία τη βραχυχρόνια μίσθωση και την ξενοδοχεία, ώστε και οι δύο τομείς να δουλέψουν, αλλά να μην κανιβαλίζει ο ένας τον άλλον, να μην υπάρχει κλεφτοπόλεμος, να μην δημιουργείται κοινωνικό πρόβλημα με κάθε φοιτητή ή αποσπασμένο. Θα μπορούσε ο αναπτυξιακός νόμος να δώσει τις οθήσεις εκείνες που θα έπρεπε, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο και να γίνουν νέες επενδύσεις και ειδικά από Έλληνες Κρήτες. Θα μπορούσαν οι υποδομές να ακολουθήσουν λίγο παραπάνω το ιδιωτικό τομέα και οι δημόσιες, να μην είμαστε τσίρκο κολονακίων μέσα στο καλοκαίρι, για να μπορούν οι άνθρωποι μέσα από τις υποδομές να απολαμβάνουν ένα καλύτερο προορισμό. Θα μπορούσε να προστατευτούν λίγο περισσότερα. Όλο αυτό το κομμάτι που ξανασυζητάμε και αναμασάμε και θα μπορούσε να λέγεται εθνική πολιτική, είναι ένα κομμάτι που κάνει και τον κόσμο και λένε: ωραία, μια χαρά τα λέει ο Κότσοβιτς. Μπα και τι κάνει για το ΒΟΑΚ, ας πούμε. Τώρα θα βγω να, μόλις γίνω πρωθυπουργός της χώρας, θα το κανονίσω. Τι γίνεται με τη Ryanair? Μάλιστα, πολύ ωραία. Μόλις έχω τη δυνατότητα να βάλω, σαν επιχειρηματίας, να διαπραγματευτώ για τα χρήματα, θα το κάνω. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η Κρήτη θα δώσει μια χρυσή σελίδα φιλοξενίας σε κάθε επισκέπτη. Από τη Μαρία από το Σταλό, την κυρία Μαρία που έχει δύο δωμάτια, μέχρι το ξενοδοχείο που θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Αλλά από εκεί και πέρα το παραγωγικό μοντέλο πια είναι σε κρίση, κατά την άποψη.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα, δηλαδή Το ένα είναι η ανάγκη εξυγχρονισμού νέων προτάσεων ως προς τις διαμονές των επισκεπτών. Και έχουμε πολύ μεγάλες μονάδες που καλύπτουν τεράστιες περιοχές, δηλαδή τουλάχιστον στα Χανιά ξέρω ότι ξεκινάει ας πούμε από το τέλος της Νέας Χώρας και φτάνει μέχρι το Καλαμάκι μια επένδυση, μέχρι το Αγίος Αποστόλος μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, στην Κίσα Μαντίσια κτλ. Μπαίνει ένα ερώτημα. Αφενός το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα, τρίτον το all inclusive που είναι πάρα πολύ φτηνός τουρισμός και αν θέλουμε να έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι όμως είναι αυτό που περιγράψετε, δεν θα αφήνουν, τα χρήματα που θα αφήνουν θα είναι αναντίστοιχα από το υπόλοιπο κομμάτι της επιβάρυνσης και δεν θα κυκλοφορούν, δεν θα νοικιάζουν αυτοκίνητα, δεν θα πηγαίνουν στις ταβέρνες κοντά στο Λεφωνήσιο, στον Πάλο, στην Κνωσό να τρώνε. Και πώς θα προστατέψουμε από την άλλη το φυσικό τοπίο που βλέπουμε ότι οι λόγοι που έρχονται στην Κρήτη δεν είναι μια παραλία με μια ομπρέλα και ένα beach bar, έρχονται και πάνε στον Πάλο, στο Βάι, στο Ελαφωνήσι, στους αρχαιολογικούς τόπους, εκεί πάνε. Δηλαδή αν καταστραφούν αυτοί οι τόποι και αν οι περιοχές που τις περικλείουν γίνουν all inclusive τεράστια ξενοδοχεία, δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα αποδώσει, νομίζω ότι θα απολέσουμε ποιοτικό τουρισμό.
1: Ακριβώς. Η προσπάθειά μας είναι να μην καταστούμε Μαγιόρκα.
0: Ούτε μάλια όλη Κρήτη, έτσι.
1: Ούτε μάλια όλη Κρήτη. Να τα δούμε λίγο τα μάλια, γιατί τα μάλια έχουν παραδοσιακό οικισμό, εκεί όπου γίνεται το hustle and bustle, αυτό που λέμε, αλλά έχουν και ένα βουνό από πίσω που λέγεται κράση.
0: Ναι.
1: Και το οποίο είναι άδειο. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αναφορικά με το κομμάτι αυτό που λέτε, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια η οποία λέει το εξής. Μέσα στο τουριστικό όνομα ή στην τουριστική άβρα που αφήνει μια περιοχή για την Κρήτη. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν τύπο κάπου στις Βρυξέλλες, έναν τύπο στο Μόναχο, έναν τύπο στην Αγία Πετρούπολη και έναν τύπο στο Wyoming στην Αμερική. Παρότι ο Αμερικάνος είναι άσχετος, δεν ξέρει, μπορεί να μην ξέρει να ξεχωρίσει τι είναι η Κρήτη και η Κύπρος. Οι υπόλοιποι έχουν μια εικόνα ή πρέπει να έχουν μια εικόνα. Πρέπει να έχουν μια εικόνα ενός νησιού το οποίο έχει μια τριπλή προσωπικότητα, στην οποία ο Βοράς είναι ο πολυτελής, ο πολύβουος, ο φαριόζικος, ο δρόμος, η κίνηση, τα ξενοδοχεία, μια περιοχή όμορφη αλλά η οποία έχει πιεστεί πολύ. Ο Νότος, ο οποίος είναι εναλλακτικός και διαφορετικός, και η ενδοχώρα, η οποία έχει πάντα να σου δώσει κάτι παραπάνω. Αν δεν την έχει αυτή την εικόνα και των επιλογών, κάτι έχουμε κάνει λάθος τα τελευταία 50 χρόνια και δεν έχουμε προωθήσει την ποικιλόμορφη Κρήτη, η οποία είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Εάν όμως πω εγώ ότι η Κρήτη έχει συνολικά 1 εκατομμύριο πράγματα, οι Γερμανοί τη λένε a world of its own, ένας κόσμος από μόνο του. Και λέω εγώ πόσο συμμετέχει η λέξη Μπάλος Φαλάσσανα Λαθονήσι, Μάρμαρα Φαράγγι Σφακιά, Τριόπετρα Πρέβελη, Βάι Τσούτσουρα Σκουρεμένος, Ξηρόχαμπος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Πόσο μετράνε αυτά τα πράγματα στο τουριστικό προϊόν μας? Το 80% είναι αυτά.
0: Άρα,
1: δηλαδή, παρότι, συγγνώμη σας διακόπτω, έχει 1 εκατομμύριο μέρη, υπάρχουν 30 τοπονύμια που βαραίνουν πολύ βαριά. Όταν λέμε Σαντορίνη, π.χ., εννοούμε Φυρά, Ημεροβίγλη, Ία. Αν εκεί, εκείνη την ώρα, κατεβαίνουν 5 μαζεμένα κροαζιερόπλια, αυτό που θα δούμε να συμβαίνει χαρακτηρίζει ολόκληρο το νησί. Δεν είναι έτσι, αλλά έτσι λαμβάνεται υπόψη. Αυτό που θα δούμε, αυτό χαρακτηρίζει την Σαντορίνη. Άρα, η κατάσταση που θα συναντήσει σε 3 μήνες, σε 2 μήνες κάποιος, μέσα στον Αύγουστο ή στον Ιούλιο, στην Πρέβελη, στα Μάρμαρα, στο Λαφωνήσι, στον Πάλο, στο Βάι ή στο Ξηρόκαμπο, χαρακτηρίζουν ολόκληρη τη λογική της Κρήτης και παρότι δεν ισχύει αυτό, έτσι είναι. Άρα, αυτά τα τοπονύμια είναι πράγματα που έφτιαξε κάποιος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ο Θεός ή οποιοδήποτε κάνει κουμάντο σε αυτή την πλάση, και κατά συνέπεια αυτά πρέπει να ανήκουν σε ολόκληρο το νησί, πρέπει να δημιουργούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, να μην ανήκουν σε κανέναν, να μην φύγονται από κανέναν, να προστατεύονται με κάθε τρόπο. Έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή με τις περιβαλλοντικές, με την περιβαλλοντική ναι. προστασία και τα προεδρικά διατάγματα σε Μπάλο, Παλάσσαρνα, Ελαφώνησο, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό να αντικατοπτρίζεται από μια ηρεμία και μια αειφορία. Αλλιώς, εάν τα χάσουμε τα τοπονύμια, θα συνδεθεί μαζί τους στην απώλεια όλη η Κρήτη. Και ας υπάρχουν μέρη φανταστικά τα οποία θα είναι κενά, θα είναι δύσκολο, γιατί το Instagram κάνει τη δουλειά του. Και αυτά τα μέρη βαραίνουν δραματικά στο brand name.
0: Τώρα, εφόσον το αποδεχόμαστε όλο αυτό και λέμε, έρχεται και ένα κρίσιμο δίλημα. Τι τουρισμό θέλουμε να έχουμε? Έτσι. Θέλουμε τον τουρισμό των 5 ευρώ το άτομο, 7 ευρώ το άτομο. Θέλουμε έναν τουρισμό ομαλό, γιατί οι ίδιοι επισκέπτες ως αρνητικά καταγράφουν. Άτομο, 7 ευρώ το άτομο. Θέλουμε έναν τουρισμό ομαλό, γιατί οι ίδιοι επισκέπτες ως αρνητικά καταγράφουν.

0: κατανοητό πού σταματάμε και σε τι δίνουμε προτεραιότητα.
1: Θα σας πω το εξής και θέλω να το σκεφτείτε γιατί είναι ρητορικό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, έχω ένα σπίτι και το νοικιάζω 500 ευρώ. Δεν τα παίρνω πάντα, ζορίζομαι να τα πάρω. Θα το νοικιάσω 300 για να παίρνω τα λεφτά μου πάντα. Έχετε σκεφτεί μήπως ο πελάτης ο οποίος θα μπει για να τον νοικιάσει 300 ευρώ είναι πολύ χειρότερος και κινδυνεύει ακόμα περισσότερο να μην πάρει τα χρήματα του?
0: Ασφαλώς.
1: Κατά συνέπεια λοιπόν σε αυτό το ρητορικό ερώτημα λέω, ποιος είναι ο τουρισμός που θέλουμε? Πολύ ωραία. Εάν λοιπόν θέλεις σε πρώτη φάση τουρισμό ο οποίος να είναι εξέπαινο, ο οποίος θέλει να είναι ξεχωριστός, θέλεις υποδομή. Η υποδομή φέρνει τον κόσμο και το όνομα και τα τοπονύμια και η ουσία τον φιλοξενούν και του δίνουν εμπειρία. Σε πρώτη φάση λοιπόν πρέπει οι υποδομές σου να είναι συμπένα. Εκτός από την κυρία Μαρία που καλωσορίζει και παίρνει αγκαλιά τον πελάτη, τον επισκέπτη, τον φίλο, πρέπει οι υποδομές σου να καλωσορίζει με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει οι διαδικασίες σου όσον αφορά τους καθαρισμούς, τις μεταφορές και όλα αυτά να είναι στην πένα. Και πρέπει από εκεί και πέρα να φροντίσεις να δεις το μίξ μεταξύ ξενοδοχείας και βραχυχρόνιας. Τα έχουμε καταφέρει, κυρία Πολύζου, και είναι στην Ελλάδα. 1 εκατομμύριο οι κλίνες οι ξενοδοχειακές, 1 εκατομμύριο και οι κλίνες οι βραχυχρόνια. 210.000 στην Κρήτη, μαζί με τις νέες επενδύσεις, οι ξενοδοχειακές κλίνες, 210.000 και οι κλίνες της βραχυχρόνιας. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο πελάτης της βραχυχρόνιας είναι ένας πελάτης ο οποίος έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ένα μεγάλο ερωτηματικό στο οικονομικό και στο προφίλ του. Το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, από αυτά τα δόλια 22-23 δις που φέρνει ο τουρισμός στην Ελλάδα, τα 12-13 είναι από την ξενοδοχεία και τα 3 είναι από την βραχυχρόνια μίσθη. Όμως, αν εγώ πω στην κυρία Μαρία, η οποία περίμενε μετά από 40 χρόνια δουλειάς να φτιάξει ένα ωραίο βραχυχρόνιας μίσθος κατάλημα, ακόμα και το ίδιο στο σπιτάκι της, να μην το κάνει, γιατί έτσι δημιουργεί ένα ακόμα πρόβλημα στον αριθμό, θα μου πει να πάω να πνιγώ και θα μου το πεις δικαίως η γυναίκα. Γιατί θα μου πει με μένα τα βάζεις. Βάζε με τη μονάδα που βλέπεις να γίνεται από τη νέα χώρα προς τα Αγίους Αποστόλους. Αυτό, κυρία Πολύζου, το πρόβλημα, το ερώτημα πρέπει να πάει από πάνω προς τα κάτω. Αν υπάρχει κάποιος εκεί πάνω ο οποίος λέει ή περί άλλων τυρβάζει ότι εγώ θα βάλω ισορροπία και δεν θα αφήσω την οικονομία να πάει, θα πρέπει να το βάλει σε μια τάξη. Σας το ξαναλέω, οι υποδομές πρέπει να είναι στη θέση τους. Οι διαδικασίες και η καθαριότητα πρέπει να αναδύουν υγεία. Και στο τέλος της ημέρας, το οικονομικό προφίλ του ανθρώπου, ο οποίος θα έρχεται, πρέπει να μην έχει ερωτηματικό, αλλά να έχει ταυτότητα. Το ακούσατε ότι η Βαρκελόνη μετά από αυτό το κομμάτι καταργεί.
0: Καταργεί. Και είναι και αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που βάζουν αυστηρούς περιορισμούς.
1: Πληθέμα, πάμε λοιπόν να προλάβουμε, μην ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία, να φτάσουμε εκεί που ήταν και μετά να γυρίσουμε πίσω.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε τη δυνατότητα, καλός ή κακός, έστω αυτό το ότι πάμε λίγο πιο αργά σε αυτού του είδους τις εξελίξεις, να μην φτάσουμε να κοιμηθείτε στα μάξι στις 13 Ιουλίου γιατί θα το δώσετε για μια μέρα ακόμα και να πρέπει να κοιμηθείτε έξω εσείς για να μείνει ο άλλος μέσα. Διότι
0: κοιτάξτε, κύριε Κότσολου, επειδή πρέπει, δυστυχώς έκλεισε η ώρα, θα βάλουμε μια νοτελή και θα πούμε to be continued, συνεχίζεται. Αλλά το να νοικιάζουμε αυλές, το έχετε δει, ταράτσες, Airbnb, έχει ξεχυλώσει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση. Όπως και το να χτίζουμε μονάδες απεριόριστων χιλιόμετρων, που σημαίνει ότι όλα αυτά και νερό χρειάζονται και ενέργεια χρειάζονται, έτσι, και επιβαρύνουν το περιβάλλον και τα λοιπά, χωρίς κανένα βαφτίζουμε τα πάντα επενδύσεις, χωρίς ένα σχεδιασμό, ένα σχέδιο για την Κρήτη και χωρίς να λέμε τι θα μας φέρει κέρδη μακρόπνα, είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, γιατί αν καταδύσουν κουφάρια τα κτίρια, τότε όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν κανένα νόημα. Θέλω πάρα πολύ να σας

0: Ελευθερία, Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί, επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στρίθμιση των ήχων, ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Ένα σοβαρό ενδοκογενειακό επεισόδιο εκτελήχθηκε τη Δευτέρα στους Λάκους Κηδονίας στα Χανιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, βρίσκεται ένας 75χρονος Χανιώτης που επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 87χρονο θείο και γείτονά του, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν στην κατοχή του ένα δίκανο και ένα πιστόλι χωρίς άδεια. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα το πρωί στις 8, όταν ο 87χρονος εκτελούσε κάποιες εργασίες και με ένα σφυρί στην αυλή του στο χωριό Λάκη και ο 75χρονος παραβονέθηκε έντονα για τον θόρυβο. Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο που κατέληξε σωματική επίθεση σε βάρος του 87χρονου, τον οποίο υψιός του έσπρωξε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι και τον θώρακα, ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία του παθόντα συνέχισε να τον κλωτσάει ακόμα και όταν ήταν πεσμένος κάτω στην αυλή του σπιτιού του. Από τον Ιούλιο του 2022 ήταν γνωστή στις αρχές η δράση των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης. Τότε 107 πολίτες από τους Δήμους Αμαρίου στο Ρέθυμνο και Φεστού στο Ηράκλειο είχαν συντάξει μια επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εισαγγελία, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας από τα Βορίζια. Εκβιασμοί, καταπατήσεις, εκφοβισμοί και καταστροφές ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο εισαγγελέας Ρεθύμνου είχε διατάξει την άρξη της προκαταρχικής εξέτασης, κάτι που κατέστη πολύ δύσκολο να συνεχιστεί, καθώς τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία και ξεκίνησαν νέους εκβιασμούς, απειλές και μεγαλύτερος φόβος για τους 107 πολίτες που αποφάσισαν να μιλήσουν. Τα στόματα άρχισαν ξανά να κλείνουν και ακόμα και αυτοί που είχαν υπογράψει την επιστολή παναχώρησαν κάτω από το πέπλο του φόβου. Το 2025 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος άνοιξε ξανά την υπόθεση και ξεκίνησε την έρευνα, εντάσσοντας μέσα σε αυτή τα στοιχεία από την προκαταρκτική του 22. Ωστόσο, το έργο της αστυνομίας ήταν πια δύσκολο. Από τα 107 άτομα που είχαν υπογράψει την πρώτη επιστολή, μείναν στην αρχική καταγγελία μόλις 40. Μετά από έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίωξη εξηνίας Ηρακλείου, ξηνιάστηκαν 4 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, 2 τετελεσμένες και 2 απόπειρες στο Ηράκλειο. Μάλιστα, υπήρξε σύλληψη ενός άνδρα ελληνικής καταγωγής για εγκληματική ομάδα που ενεργούσε απάτες. Πιο συγκεκριμένα, στις 18 και 19 Μαΐου, άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προφασιζόμενοι κίνδυνο από διαρροή, τα έπειθαν να απομακρύνουν τη μαλφή και κοσμήματα σε μία επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο, από όπου εν συνεχεία παραλάβανε άγνωστο άτομο. Με αυτόν τον τρόπο είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ. Το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασαν το πρωί της Τετάρτης με αυτές.

και μαθήτες του 15ου Γυμνασίου Κολυμβαρίου, συνοδευόμενοι από τους γονείς και κηδεμόνους. Τα παιδιά κλήθηκαν να απολογηθούν για την κατάληψη που είχε πραγματοποιηθεί στο σχολείο τους τον περασμένο Δεκέμβριο, στην επέτειο δηλαδή της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος τους ο διευθυντής του σχολείου. Πρόκειται για τη δεύτερη κλίση 15 μελούς, αφού πριν 2 εβδομάδες αντίστοιχη διαδικασία είχε γίνει και το Μουσικό Γυμνάσιο Χανίων. Ακόμα μια περίπτωση απάτης σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα 92χρονη γυναίκα, η οποία πίστηκε από πατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ να παραδώσει τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και τα χρήματά της. Νέα αναβολή στην αυτόφορη ακροματική διαδικασία για σήμερα σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες που βαραίνουν 47χρονο άνδρα από τα Χανιά που φέρεται να έχει βλάψει σωματικά τον 16χρονο γιο του, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η αναβολή προέκυψε επειδή δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία η ιατροδικαστική έκθεση. Σοκ προκαλεί η σύλληψη πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου για την κακοποίηση και θανάτου συνογέννη του γατιού. Βροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο ΤΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος δεν διατρέχει κίνδυνο. Στη σύλληψη ενός 22χρονου νεαρού προχώρησαν στελέχη του λιμενικού Χανίων στο λιμάνι της Σούβας, όταν σε έρευνα πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 2 αυτοσχέδια συσκευασίας με κάναβη συνολικού βάρους περίπου 138 γραμμαρίων. Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας και διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ιστορικού κτηρίου του Παγοποιού ζητά από τους αρμόδιους ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Χανίων. Ολοκληρώνονται από το Δήμο Χανίων οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οικόπεδο του Δήμου Χανίων στο οικόπεδο της πρώην ΑΒΕΑ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης των κατοίκων της περιοχής καθώς και τη διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς. Ο χώρος πρόκειται να δοθεί άμεσα προς χρήση, προσφέροντας μια ουσιαστική λύση σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής που αφορούσε στην έλλειψη υπαρκών θέσεων στάθμευσης και τη βελτίωση της καθημερινότητας στην ευρύτερη περιοχή. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων και εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργικότητας των δημόσιων χώρων με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, φιλοξενούν τη δράση Ερχόμαστε εμείς σε εσάς, φέρνοντας μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στον κόσμο της πολεμικής αεροπορίας και της σύγχρονης τεχνολογίας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 22 στην Κυριακή 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο ισόγειο του κτηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Αττικό Λιμάνι. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πολεμική αεροπορία μέσα από προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 καθώς και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που αναπαριστούν με ρεαλισμό το περιβάλλον και τις διαδικασίες μιας αεροπορικής αποστολής. 9 μέρες νωρίτερα θα εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο δεύτερο θερινό αθλητικό κάμπ που διοργανώνουν ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Αθλητισμού του. Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 31η Μαΐου Κυριακή, ωστόσο αυτή η προθεσμία θα λήξει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Μαΐου. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός στην Κρήτη, μόνο τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις, κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Να είμαστε πάλι, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, Earth Hanion από τους 104,6 FM, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.earth-echo.gr. Η τίσκη ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, η Κατέρινα Πολύζου στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα. Και πάμε να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που εκτιμούμε και αγαπούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ, ζωγράφος, ποιητής, φοιτητής, τα πάντα. Και ένας άνθρωπος που πάει κόντρα στους καιρούς, πάει κόντρα στις μεγάλες ή μικρές δυνάμεις, υπερασπιζόμενος στα εθνικά συμφέροντα. Αυτό έχει χαρακτηρίσει την πορεία και το συγγραφικό έργο του κυρίου Μάζη. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά νομίζω
0: από
1: ότι
0: από καρδιάς.
1: Αυτό είναι καθήκον του κάθε Έλληνα και όχι μόνο δικό μου.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμούμαστε όλοι οι Έλληνες αυτό. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε αυτό και πάμε τώρα στις κρίσιμες στιγμές που περνάμε, διότι έχουμε μία νέα πραγματικότητα. Έχουμε τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ και στον πόλεμο του Ιράνου, που πάλι για άλλη μια φορά ο πρόεδρος Τραμπ μιλά για όριο ανάμεσα σε συμφωνία και σε πόλεμο, δηλαδή δεν λέει τίποτα ουσιαστικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μία επιχείρηση όπως χαρακτηρίζεται και όχι πόλεμος, αλλάζει ονόματα και καλά κρατεί. Οι Ιρανοί αποδεικνύονται πιο ισχυροί παίχτες στο τοπίο από ό,τι εκτιμούσαν οι Ισραηλινές και Αμερικανικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο πόλεμος εντός του Λιβάνου, η κατάσταση της αθλειότητας στη Γάζα και η Τουρκία κάνει τα δικά της σχέδια.
1: Όλα αυτά λοιπόν, η Μέση Ανατολή, και όσο η Μέση Ανατολή αμφίσταται στην κατασταλτική επιχείρηση την οποία έχουν ξεκινήσει ο κύριος Τραμπ και το Ισραήλ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Οι λόγοι για το Ισραήλ είναι υπαρξιακοί. Για τον κύριο Τραμπ είναι κυρίως οικονομικοί. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες. Αλλά όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, ο λύκος χαίρεται. Ποιος είναι ο λύκος? Είναι η Τουρκία. Και η Τουρκία, όπως είδατε, από την πρώτη στιγμή ενδιαφερόταν για την καταστροφή του Ισραήλ και την πολιτική εξόντωση του κύριου Τραμπ, το οποίο θέλει τον στενό του σύμμαχο, το Ιράν, να το αδρανοποιήσει. Αντιλαμβάνεστε επίσης, μετά από την κοινή διαπίστωση αυτή, τώρα εγώ ξέρετε, εκείνο το οποίο λέω είναι να αναγιγνώσκω μια γεωστρατηγική ισορροπία. Δεν λέω αυτός είναι καλός και εκείνος είναι κακός.
0: Είναι σαφές.
1: Εγώ λέω ότι αυτό συμβαίνει, ποιος ωφελείται αυτός, γιατί ωφελείται, για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν θέλει να αναλάβει, να γίνει χαλίφης σε μια μεγάλη όμα, η οποία θα κινείται από την οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων, γι' αυτό έχει υιοθετήσει και το χαιρετισμό των αδελφών μουσουλμάνων, και θέλει να γίνει ο διεθνής ηγέτης της οργανώσεως, η οποία έχει παρακλάδια σε όλο τον κόσμο. Από την Αφρική μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως και στην Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει, είναι να επιδείξει στους συμμάχους της, ονομαστικούς ή πραγματικούς, για την ώρα έναν πραγματικό σύμμαχο έχει η Ελλάδα στην περιοχή, με τον οποίο τα συμφέροντα συμπίπτουν έναντι της Τουρκίας, και αυτός είναι το Ισραήλ. Όπως παλιότερα το Ισραήλ ήταν ένας από τους παράγοντες της Μεσογείου που ευνόησε την εισβολή και κατοχή των Τούρκων στη Βόρειο Κύπρο, γιατί είχε άλλα συμφέροντα τότε, και τα συμφέροντά του συνεδέοντο με τη σχέση της Κύπρου με το κίνημα των αδεσμεύτων, το οποίο χειραγωγείται από την τότε Σοβιετική Ένωση, τώρα έχει άλλα συμφέροντα και αυτή τη φορά η τοποθέτησή του είναι εκ των πραγμάτων σε κοινό κανάλι με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει τίποτε το συναισθηματικό σε αυτό, δεν υπάρχει τίποτε της τρεχούσης ηθικής σε αυτό, έτσι, διότι ηθική είναι και του Μαρκισίου Ντεσάντ, ηθική είναι και της Ιωάννας της Λορένης. Τι σημαίνει ηθικές? Ηθικές σημαίνει συστήματα, κώδικες αξιών που αλλάζουν, μετατρέπονται και προσαρμόζονται στις εκάστοτε ιστορικές ανάγκες και κοινωνικές ανάγκες. Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, ούτως ώστε να μην παρεξηγούμεθα. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, και το έδειξε, και μάλιστα ο κύριος Συρίγος το απεδέχθηκε στη Βουλή, επελάβαμε εντολή να φύγουν αυτά από εκεί, μετά από την σκληρή παρέμβαση της Τουρκίας να βγάλει τα Πάτριοτ από την Κάρπαθο, διότι τα θεωρεί απειλή.
0: Λέτε ότι ήταν απέτηση της Τουρκίας?
1: Μα το είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν το λέω εγώ. Το είπε ο κύριος Υπουργός, ότι ο κύριος Συρίγος στη Βουλή προχθές. Δεν το λέω εγώ. Είπε ότι ήταν σκληρότατη παρέμβαση της Τουρκίας στα όργανα του ΝΑΤΟ, όταν σταμάτησαν οι εχθροπραξίες και άρχισε η εκεχηρία. Είπε ότι εντάξει, μας είπατε να δεχτούμε τα Patriot στην Κάρπαθο και τις υπόλοιπες δυνάμεις στην Κύπρο, διότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Αυτά είπε επί λέξη του κύριου Συρίγος. Τώρα όμως που η κατάσταση ομαλοποιείται, τότε είχαμε συμφωνήσει. Οι αποφάσεις των ΝΑΤΟ λαμβάνονται με ομοφωνία, τώρα δεν συμφωνούμε. Προβάλλουμε βέτο. Θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες...
0: Αυτό ήθελα να προλάβατε, λέω. Οι σύμμαχοί μας τι κάνουν?
1: Όπως την πρώτη φορά που τις είπατε μην ομιλείς, η κατάσταση είναι σοβαρή. Αυτά είναι λόγια του κυρίου Συρίγου, δεν δικά μου. Να τις το ξαναπούνε και τώρα.
0: Δεν τις το
1: πούνε. Αλλά πώς να τις το πούνε όταν η ελληνική κυβέρνηση μας λέει ότι με τη διακήρυξη των Αθηνών, με τις επισκέψεις στην Άγκυρα και τις διαβεβαιώσεις ότι όλα πάνε καλά, ότι εμείς θέσαμε το κάζους μπέλι και η Τουρκία το απεδέχθη σιωπηρός. Και τώρα τι βλέπουμε να κάνει η Τουρκία? Να τσιμεντώνει το κάζους μπέλι, να κάνει ένα νόμο του κράτους, μόλις τελειώσει τον Μπαϊράμι, να τον πάνε προς ψήφιση. Ο οποίος νόμος του κράτους τι θα λέει? Θα λέει ότι το μισό Αιγαίο είναι τουρκικό. Το λέω απλά
0: ο κύριος Συρίγος επίσης τον άκουσα να λέει ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κυβερνητικούς παράγοντες που το υποβαθμίζουν και λένε θα είναι ένα νομοσχέδιο, ένας νόμος προς εσωτερική κατανάλωση που δεν ξέρουμε και ακριβώς τι θα περιέχει.
1: Λοιπόν, ακούστε τι σημαίνει αυτός ο νόμος νομικά, θα σας πω εγώ πρώτα. Νομικά σημαίνει ότι, πρώτο, εμείς τι λέμε και τι είπαμε και στην Άγκυρα, Και τι λέμε και στη διακήρυξη των Αθηνών. Ουσιαστικά απαγορεύονται οι μονομερείς ενέργειες διακήρυξη των Αθηνών. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι μονομερείς ενέργεια, ναι ή όχι? Και μάλιστα εναντίον του διεθνούς δικαίου. Και εναντίον του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης είναι. Πάμε παρακάτω. Εάν όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση, εμείς θέλουμε να πάμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, βάλτε έναν αστερίσκο εδώ, διότι το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο δεν το κατονομάζω, δεν λένε Χάγη. Δεν λένε Χάγη γιατί προσβλέπουν τελικά για να κάνουν το χατήρι της Τουρκίας σε ένα διαιτητικό δικαστήριο ad hoc. Τα διαιτητικά δικαστήρια τι κάνουν? Έρχονται και επικυρώνουν προηλυμένες πολιτικά αποφάσεις. Δηλαδή προσπορούμε στην άποψη της Τουρκίας ότι η διαφορά, η Τουρκία λέει οι διαφορές, η διαφορά με την Τουρκία, την οποία λέμε ότι είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, δεν είναι νομικό πρόβλημα, όπως στην πραγματικότητα είναι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, διότι το δίκαιο της θαλάσσης το έχουν εγκρίνει 171 χώρες, συν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχωριστά. Θα επανέλθω επί τούτου. Λοιπόν, προσχωρούμε λοιπόν σε αυτό, στην τουρκική θέση, και μιλάμε για αορίστως για ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να κατονομαστεί η Χάγη. Για να πας όμως στη Χάγη, όπως και σε οποιοδήποτε δικαστήριο άλλο, θα πρέπει να υπογραφεί ένα συνυποσχετικό, στο οποίο οι διάδικοι θα πρέπει να έχουν ορίσει στο δικαστήριο κοινή συμφωνία τι θα δικάσει το δικαστήριο. Όταν λοιπόν έρθει αυτή η στιγμή και εμείς πούμε η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, θα έρθουν οι Τούρκοι και θα πούνε συγγνώμη, αλλά εμείς έχουμε ένα νόμο του κράτους της ιερής μας μεγάλης εθνοσυνέλευσης, όπως έλεγε προχθές ο νομικός σύμβουλος του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος έφτιαξε τον νόμο, της ιερής μεγάλης εθνοσυνέλευσης, γιατί είναι και μουσουλμάνοι άνθρωποι και αδερφοί μουσουλμάνοι μάλιστα. Λοιπόν, ο οποίος μας απαγορεύει να υπογράψουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε κάτι. Είναι νόμος του κράτους. Θα θεωρηθούμε προδότες, θα φυλακιστούμε και θα εκτελεστούμε επί εσχάτη προδοσία. Διότι στην Τουρκία δεν αστειεύονται, ξέρετε. Δεν είναι Ελλάδα η Τουρκία. Ευτυχώς βέβαια, έτσι, που η Ελλάδα έχει διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Αλλά η Τουρκία είναι Τουρκία και πρέπει να την εκλαμβάνει ως έχει. Άρα λοιπόν, τέτοιου είδους συνυποσχετικό δεν μπορεί να υπογράψει από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο νόμος. Τέρμα, τελείωσε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο νόμος. Σημαίνει λοιπόν ότι η Ελλάδα ή θα πρέπει να υποχωρήσει και να πει εντάξει καλά, έλα να δικάσουμε και το Μισό Αιγαίο, πράγμα το οποίο είναι εσχάτη προδοσία από δικής μας πλευράς, έτσι. Ή θα πρέπει επί του πεδίου να αμυνθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Τουρκίας από τη στιγμή που αυτός ο νόμος θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, να επιβάλλει καθεστώς κατοχής και κυριαρχίας ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Ένα από τα δύο θα πρέπει να κάνει. Ή να υποκύψει, από εκεί ύστερα είναι φυσικά πλήρης εκχώρηση και εσχάτη προδοσία και της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει επί του πεδίου. Αλλά τι είδαμε, ότι 52 χρόνια μετά την εισβολή και κατοχή της Κύπρου ακολουθήθηκε μια πολιτική με ευτυχώς μερικές λαμπρές εξαιρέσεις ενδιαμέσως, υπήρξαν και αυτές ευτυχώς, η οποία όμως ήταν η πολιτική του να συζητάμε και να υποχωρούμε σταδιακά. Δείτε την περίπτωση των ημείων, δείτε την περίπτωση της Γαλάτιας Πατρίδας που τώρα γίνεται νόμος, δείτε την περίπτωση του Κομβλικού Λιβικού Μνημονίου που τώρα και πάλι γίνεται νόμος, έτσι. Και πού φτάσαμε με την ανοχή, φτάσαμε στα πρόθυρα του πολέμου. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν ο κύριος Δένδιας αναγκάζεται να πει ότι εγώ δεν πιστεύω στο αφήγημα των ήρεμων νερών, είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν είναι υπουργός Γεωργίας.
0: Σωστό.
1: Και συμπληρώνει ο κύριος Συρίγος για το τι συνέβη με την απόσυρση των όπλων και από εκεί και ύστερα τι χρειάν έχουμε μαρτύρων. Διότι μας λένε η Patriot λέει θα είναι εκτεθειμένη στα πυρά. Ωραία, αυτό δεν το ήξερε η Τουρκία όταν λύσαξε κατά τα λεγόμενα του κυρίου Συρίγου στο ΝΑΤΟ να αποσυρθούν οι Patriot από την Κάρπαθο. Αφού τους είχε στο πιάτο να τους εξαφανίσει. Γιατί επέμενε να φύγουν. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ξέρετε, η απόσταση του Καρπάθου Μικράς Ασίας είναι συγκρίσιμη με την απόσταση των πόλεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από το Ιράν. Εκεί πέρα υπήρχαν Patriot. Δεν επλήγησαν όμως. Γιατί υπάρχουν δεκάδες μέτρα προστασίας σημείου, έτσι λέγονται αυτά, και ξέρετε πόσες επιθέσεις ενέχθησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το Ιράν, όχι από την Τουρκία, με το φοβερό βαλιστικό σύστημα του Ιράν. Ξέρετε πόσες? 3.000 επιθέσεις.
0: Τρομερό.
1: Στην ίδια απόσταση από Κάρπαθο Μικρά Ασία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιράν.
0: Εσείς λέτε ότι σε αυτή την κρίση οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παραμείνουν ουδέτερες, δεν θα υποστηρίξουν την Ελλάδα? Ή ότι η Ελλάδα η ίδια δεν θα υποστηρίξει τον εαυτό της?
1: Κυρία Πολύζου, η Ελλάδα δεν είναι ένα γατάκι σαλονιού. Εκτός αν θέλει να είναι, δεν ξέρω. Ένα γατάκι σαλονιού, το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά είναι τόσο χαριτωμένο το γλυκούλι μου, το οποίο όλοι οι άλλοι το χαϊδεύουν, το ταΐζουν, το φροντίζουν, του βάζουν τα καλύτερα μαξιλάρια για να κοιμηθεί και ασχολούνται με αυτό, γιατί τους ομορφαίνει τη ζωή. Η Ελλάδα είναι ένας κρατικός εθνικός συντελεστής σε ένα γεωστρατηγικό πλέγμα ισχύος, όπου διατυπούνται αυτήν την περίοδο μεγαλύτεροι ανταγωνισμοί που είχε να δει η περιοχή τα τελευταία 60 χρόνια. Λοιπόν, αν η Ελλάδα δεν φροντίσει να δείξει την αποφασιστικότητά της και τις αντιρρήσεις της και ομιλεί περί ηρέμων νερών και άλλων κομφολιγολογιών, εν τη άλλη περιπτώσει κανένας, πιστέψτε με, κανένας δεν θα εμφανιστεί βασιλικότερος βασιλέως. Διότι εγώ πριν 28 χρόνια έγραφα και στα ελληνικά και στα αγγλικά, έτσι, για την ανάλυση, γεωπολιτική ανάλυση του εμπορευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου, και παρουσίαζα την έντονη πιθανότητα το Αιγαίο να περάσει σε μία κατάσταση διεθνοποιημένη από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, προσέξτε, μετά από κάποιες αψιμαχίες οι οποίες θα επισυμβούν και μετά από παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων για να επαναφέρουν την τάξη στα άτακτα παιδιά που τσακώνονται. Με μία διαφορά, ότι αυτή η επαναφορά εις την τάξη θα γίνει εις βάρος της ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, διότι η Τουρκία δεν έχει ούτε κυριαρχία ούτε κυριαρχικά δικαιώματα ανατολικός του 25ου μεσημβρινού.
0: Να τολμήσω μία υπέρβαση, κύριε καθηγητά. Όλος αυτός ο μεγαλοειδατισμός ο τουρκικός που τώρα παίρνει σάρκα και οστά και νομοθετικά, μπορεί να ανοίξει περαιτέρω την όρεξη και σε άλλους μεγαλοειδατισμούς που είναι σε πλήρη εξέλιξη, Μεγάλη Αλβανία, Μεγάλη Βουλγαρία κτλ., ή θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος?
1: Επειδή μιλάμε, έχουμε δημόσιο λόγο αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι υπάρχει μια παροιμία του σοφού ελληνικού λαού, την οποία δεν μπορώ να επαναλάβω ειλικρινά στον αέρα. Αρχίζει από το μάθανε.
0: Ναι.
1: Μάθανε πώς. Σταματώ εκεί.
0: Ωραία. Απαντήσατε.
1: Πάβατε. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο έχει σημασία είναι ότι μάθανε πώς είμεθα υποχωρητική, για να το εξηγήσουμε κιόλας τι εννοούμε, μάθανε πως είμεθα υποχωρητική και από εκεί και ύστερα ο καθένας θα έρθει να σκυλέψει.
0: Η άλλη πλευρά λέει όμως ότι γιατί να μην επιδιώξουμε ειρήνη και ότι δεν είναι καθόλου απίθανο, επειδή υπάρχουν και τα αμερικανικά συμφέροντα στις εξορίξεις, να μπει ο πρόεδρος Τραμπ, ελάτε καθίστε στο ίδιο τραπέζι, κάτσε, μοιράστε τα και μην μιλάτε καθόλου και να κάτσουν και οι δύο και να τα βρούνε. Πώς απαντάτε σε αυτό?
1: Απαντάω σε αυτό ως εξής, ότι τα συμφέροντα τα οποία θα κληθούμε να μοιράσουμε καθορίζονται πρώτον από τις μέρημνες του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης, το οποίο ξαναλέω και υποσχέθηκα ότι θα επανέλθω και να η ώρα, το οποίο περιγράφει σαφώς ποια είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας βάσει των διατάξεών του. Ένα. Δύο. Εσχάτως η Ευρώπη μας έστειλε και ένα χάρτη, τον οποίο μόλις τον είδε η Τουρκία έπαθε πανικό. Ήτανε επί τη ευκαιρία των θαλασσίων χωροταξικών. Και τι κάνει η Ευρώπη? Μας στέλνει ολόκληρο το χάρτη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των χωρών της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδος, και ο οποίος είναι ακριβώς όπως τον έχω φτιάξει εγώ εδώ και 20 χρόνια, διότι άλλο χάρτη με τοπογραφική ακρίβεια κτλ. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί να κατασκευάζεται. Εγώ τον κατασκεύασα και τον δημοσίευσα, έτσι. Και ο οποίος προστατεύει απολύτως με βάση τον ευρωπαϊκό γεωγραφικό σχεδιασμό μέχρι κεραίας όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα που αφορούν στον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος, όπως ακριβώς τα εννοεί το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης. Εμείς, είχε πρωτοβγεί ένας τέτοιος χάρτης, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα εντολής ευρωπαϊκής προς το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, και ο οποίος περιέγραφε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά είπαμε ότι είναι ένα ιδιωτικό έγγραφο και ότι δεν δίνουμε σημασία. Έλα όμως που η ίδια η Ευρώπη, επειδή η ίδια το είχε παραγγείλει, έδωσε σημασία και το χρησιμοποίησε τώρα με το θαλάσσιο χωροταξικό, και τον οποίον τον έχουμε στο χέρι μας και τον οποίον δεν θέλουμε να επικαλεστούμε. Γιατί? Γιατί αντέδρασε η Τουρκία. Οπότε, ποιος ο λόγος η Ευρώπη να είναι βασιλικότερη του βασιλέως? Σεβίλης λέω, Μαδρίτη, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο χάρτης της Σεβίλης, ο περιβόητος. Λοιπόν, τότε τον είπαμε ιδιωτικό έγγραφο. Τώρα μας τον στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέει βάσει αυτού του χάρτη να κάνετε τα θαλάσσια χωροταξικά σας. Μια εβδομάδα πριν αρχίσουμε να πληρώνουμε τα πολύ υψηλά πρόστιμα, έτσι. 10 χρόνια καθυστερήσαμε να τον εφαρμόσουμε. 10 χρόνια. Και κάναμε το κορόιδο. Γιατί? Για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Τώρα, κάναμε θαλάσσια χωροταξικά, τα οποία περιορίστηκαν στα 6 ναυτικά μίλια, ενώ όπως ξέρετε η προστασία της θαλασσίας Φλωρίδας και Πανίδας δεν περιορίζεται στα χωρικά ύδατα. Περνάει κανονικά και πάνω από τις υφαλοκρηπίδες των κρατών. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι υφαλοκρηπίδες ισχύουν ύψο φάκτο εταπεινήσιο, εξ αρχής. Και εκεί που μοιράζονται οι υφαλοκρηπίδες είναι εκεί που υπάρχει αλληλεπικάλυψη από αντίθετες ακτές αντίθετων παρακτείων κρατών ή γειτονικών. Εμείς τίποτα από αυτά δεν λάβαμε υπόψη. Τα είδαν αυτά οι Τούρκοι και σου λέει, με συγχωρείς, οι Έλληνες είναι διατεθειμένοι να υποχωρούν συνεχώς κάθε φορά που εμείς πιέζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα τα πάρουμε χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Βέβαια, εδώ που φτάσαμε, μάλιστα από ό,τι λέγεται, γιατί δεν ασχολούμαι ιδιαίτερος με αυτό, από ό,τι λέγεται, αν πήγε εκλογές, και σου λέει, με συγχωρείς, τώρα θα μπουν τα τουρκικά τη στιγμή που εμείς θα πάμε να ποτίσουμε καλώδιο για τρίτη φορά από την Κάσο και θα μας εμποδίσουν? Πώς θα πάμε σε εκλογές έτσι? Λοιπόν, και εδώ λοιπόν τίθεται, επιλύεται το ένιγμα, ότι βλέπετε ότι άνθρωποι οι οποίοι διετέλεσαν υπουργοί της κυβερνήσεως ή είναι ad hoc καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί της κυβερνήσεως, αναφέρομαι και στον κύριο Συρίγο και στον κύριο Δένδια, οι οποίοι λένε ότι ξέρετε κάτι, τα πράγματα είναι έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι μη Ελλάς έχει αυτοπεποίθηση, αυτό κτλ. Και δεν θα παραχωρήσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα υποχωρητικό της οδήγησε την Τουρκία και την κατάσταση γενικότερα στο κατόφλι της απολύτου θερμής εντάσεως. Ενώ αν λειτουργούσε η αποτροπή από την πρώτη στιγμή, όπως υπήρξαν περιπτώσεις ελληνικών κυβερνήσεων που το έκαναν αυτό, έτσι, τότε η Τουρκία θα ήξερε ποιες θα μπορούσε να είναι οι απαιτήσεις της, είτε αυτές διατυπούνται προς την Ελλάδα, είτε αυτές διατυπούνται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αυτές διατυπούνται προς το ΝΑΤΟ. Διότι θα συναντούσε μια στερά και ισχυρή αντίδραση από πλευράς Ελλάδος και αποφασιστικότητα, και μάλιστα θα ετίθετο εν κινδύνο η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ, έτσι, σε βαθμό που όλοι αυτοί θα έλεγαν, μα συγγνώμη, τώρα θα τεινάξουμε στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ επειδή η Τουρκία λέει ανοησίες, αφού βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να κάνει μέχρι και πόλεμο για να αμυνθεί του πατρίου εδάφους της.
0: Το πεδίο πώς επηρεάζεται από τις επικείμενες εθνικές εκλογές? Των εθνικών θεμάτων, πώς μπορεί να επηρεαστεί από τις επικείμενες εθνικές εκλογές?
1: Είναι φυσικό ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να πάει σε εκλογές κατηγορούμενη ότι παρεχώρησε η εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. δεν θα βρίσκει ούτε την ψήφο της.
0: Κύριε Μάζη, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Τα είπατε όλα. Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο απλώς, με μία σύγκριση της επίσκεψης του κυρίου Τραμπ στην Κίνα και της επίσκεψης του κυρίου Πούτιν στην Κίνα.
1: Πιστεύω ότι και οι δύο είχαν μια εξαιρετική μεγαλοπρέπεια.
0: Κάτι περισσότερο ο κύριος Πούτιν.
1: Ναι, εντάξει, είναι και σύμμαχοι.
0: Ναι.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Και ενεργειακή σύμμαχη πια.
1: Μα, συγγνώμη, ο κύριος Κίσιγκερ, μάλλον ο αείμνηστος Κίσιγκερ, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν τον συμπαθούμε και πολύ, αν και εκείνος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να εκφράζει πως Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και Αμερικανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας τα αμερικανικά συμφέροντα. Δεν θα εξέταζε τα συμφέροντα της Κύπρου. Έτσι δεν είναι? Και ήταν η περίοδος που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι η Κύπρος σε θεωρεί το ύποπτη για συνεργασία με την Σοβιετική Ένωση μέσω του κινήματος των αδεσμεύσεων.
0: Καλά, τώρα θα γίνω λίγο μη και αγενής και θα πω δύο γάιδεροι μαλώνα να σε ξένο χειρώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, μα πάντα κύριε Πολίτη, οι ανταγωνισμοί ισχύως οι διεθνείς.
0: Οι σφαίρες επιρροής δηλαδή είναι φοβερά.
1: Είναι δύο οι περισσότεροι γάιδαροι οι οποίοι μαλώνουν
0: πάντα.
1: Δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ο κανόνας των διεθνών ανταγωνισμών αυτός. Διότι ξέρετε κάτι, γιατί έχουμε μπλέξει τα πράγματα και προσπαθούμε να εμπλέξουμε την ηθική και την δικαιοσύνη με τους ανταγωνισμούς ισχύως. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως και το κοινό περί δικαίου αίσθημα με την λεγόμενη δικαιοσύνη είναι πάλι τελείως διαφορετικά πράγματα. Βλέπετε, γίνονται εγκλήματα, γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία το δικαστήριο γνωμοδοτεί, μάλλον αποφασίζει για τις ποινές. Και ο κόσμος λέει εναντίον του δικαστηρίου και εναντίον της αποφάσεως, γιατί το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν έχει ικανοποιηθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα στη διεθνή πραγματικότητα. Έχουμε τη διεθνή την κοινή διεθνώς το κοινό περί
0: δικαίου αίσθημα
1: από τη μία μεριά και την διεθνή πρακτική. Διότι προσέξτε, η διεθνή δικαιοσύνη για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τέτοια πρέπει να έχει και διεθνές κοινώς αποδεκτό σύστημα καταστολής. Στο εσωτερικό δίκαιο έχουμε την αστυνομία, τα δικαστήρια και το σοφρονιστικό σύστημα. Ξεκινάει από τη σύλληψη του υπόπτου, πηγαίνει στο δικαστήριο εάν ο ύποπτος είναι ένοχος, αποφασίζει το δικαστήριο εάν είναι ένοχος και μετά πηγαίνει στο σοφρονιστικό σύστημα. Στην διεθνή πραγματικότητα έχουμε μεν διεθνές κώδικα δικαίου, καμία αντίρρηση, μας λείπει όμως το διεθνώς αποδεκτό σύστημα καταστολής, το οποίο θα συλλάβει τους ενόχους και θα τους πάει σε ένα διεθνές σοφρονιστικό σύστημα.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, γιατί η μετάφραση του ποιος σοφρονίζει ποιον είναι πάντα πολύ σχετικό.
1: Το πολιτική διδάσκω και εγώ, όπως λέω και στους φοιτητές μου, η γεωπολιτική δεν είναι ηθική. Η γεωπολιτική είναι αξονική τομογραφία των ανταγωνισμών ισχύως τελεία. Εάν θέλουμε ηθική, πάμε στον παπά της ενορίας.
0: Όχι απαραίτητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Όπως πάντα ήσασταν γλαφυρός και επί του θέματος. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα όσα μας είπατε.
1: Σας.
0: Καλή σας ημέρα. Κάπως έτσι, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν όψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη, μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο. Χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα.

0: Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση. Τώρα υποτίθεται ότι η μισή Ελλάδα λέγεται Ελένη ή Κώστας. Εγώ γλυκά δεν βλέπω πάντως. Ενώ το Αγίου Δημητρίου, το Αγιανιού, κάτι έγινε.

0: Και παραγγελίες δεχόμαστε. Αν γιορτάζετε σήμερα, μπορείτε να μας δείτε κανένα τραγούδι, αν είναι στο πνεύμα. Εντάξει. Μην τυχάσουμε ένα δημοτικό, δεν είναι η ώρα και η μέρα. Τώρα τι έχουμε. Έχουμε τις γνωστές δημοσιογραφικές υπερβολές. Φρούριο λέει το Άκα. Άμα ήταν Φρούριο θα έπαιζε ο Παναθηναϊκός πάντα φόρο, δεν θα είχε πέσει τόσες φορές φέτος. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη κατευθείαν, πάμε στην Άλφα Σταυρούλα Κατσουλάκη, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη, όπου συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί. Να μας πει περί τίνος πρόκειται. Πριν από λίγο έγινε αυτή η είδηση και η συνάδελφος έχει σπεύσει να κάνει το ρεπορτάζ, είναι καθοδόν.
1: Ναι, είναι καλημέρα. Περίπου 200 αστυνομικοί, καλημέρα.
0: Μεγάλος αριθμός, τι συμβαίνει.
1: Μεγάλος, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη, έτσι. Επειδή είχαμε τώρα και την άλλη επιχείρηση τη Δευτέρα σε σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων, εμάς γίνονται. Έχουν γίνει και στο παρελθόν.
0: Ωραία, να πούμε πρώτα που γίνεται.
1: Αστυνομικές επιχειρήσεις, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιχείρησης. Αλλά βεβαίως εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των τριών από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Γίνονται έρευνες σε επιμνηωστάσια και σε σπίτια οικογενειών που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στις περιοχές αυτές. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου και συμμετέχουν στελέχη της συμμετέχουν
0: Σταυρούλα, εικάζω ότι είναι και περιοχές τύπου Ζωνιανά, δηλαδή δεν είμαι στην πόλη, έτσι.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε ότι είναι και στην περιοχή των Ζωνιανών που έχουμε έρευνες και στο καλοχωριό του Δήμου Χερσονήσου έχουμε έρευνες και στο Μαλεβίζι, στο Δήμο Μαλεβιζίου και στις ορεινές περιοχές γίνονται έρευνες. Συμμετέχουν αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες στην έρευνα αυτή. Στο στόχαστρο, λένε πληροφορίες γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση, στο στόχαστρο της έρευνας είναι δύο οικογένειες και η έρευνα έχει να κάνει με υποθέσεις ναρκωτικών, αυτό είναι, αλλά βεβαίως προκύπτουν συνήθως και άλλα θέματα και που σχετίζονται και με θέματα που έχουν να κάνουν με τις διατάξεις του νόμου περί ζωοκλοπής, με την καταμέτρηση των ζώων δηλαδή, σε σχέση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι έχουμε και συλλήψεις, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό και αρκετές προσαγωγές και έχουν κατασχεθεί και οχήματα. Αλλά δεν έχουμε ακόμα κάτι περισσότερο να σας πούμε σε σχέση με τα ευρήματα και ποιο είναι το μέγεθος της υπόθεσης αυτής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για χαρά στην
1: Καλημέρα, Λίτη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σε τρεις νομούς, τεράστια επιχείρηση με 200 άντρες. Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ για να ελέγξουνε. Κοιτάξτε, επειδή θυμάστε τι έγινε κάποτε στα Ζωνιανά, που πήγε ένα περιπολικό, δύο, δεν θυμάμαι, νομίζω, ναι, ένα πρέπει να ήταν. Αναγκαστικά πρέπει να υπάρχουν τεράστια μέτρα ασφαλείας.

Λοιπόν, έχουμε κατά καιρούς διάφορα χαδαλάκια. Προσέξτε άλλο ένα το οποίο βγήκε σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Υπάρχει η αρχή διαφάνειας, η οποία εδώ και περίπου 18 μήνες κάνει μία έρευνα για τα ψηφιακά υδρόμετρα. Τι είναι τα υδρόμετρα? Τα προμηθεύονται οι Δήμοι και έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα. Αδιάφορος εδώ, έτσι. Έλα όμως που υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να γίνει και να αρχίσει μια διερεύνηση, η οποία έδινε πληροφορίες ότι σε όλους τους Δήμους έχει στηθεί ιστορία γύρω από τα υδρόμετρα. Και είναι περίπου 28 σελίδες η καταγγελία. Ο άνθρωπος ήξερε πρόσωπα και πράγματα, έτσι. Και αναφέρθηκε σε περίπου 50 προμήθειες από Δήμους. Αυτό είναι 50 Δήμοι. Κατήγγειλε λοιπόν ότι η υπερκοστολόγηση είναι της τάξεως του 700%. Και για να σας το κάνω πιο ενδιαφέρον, υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο είναι 9 εκατομμύρια ανά δίπα ή δήμο. Οπότε συνολικά μιλάμε για ένα τζίρο 500 εκατομμυρίων. Εντάξει, ήρθε τώρα στα μέτρα μας. Γιατί αν δεν έκανα μικρό σκάνδαλο 8, 9, 10 εκατομμύρια, εντάξει, μην το μεγενθύνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η έρευνα, ψάχνουν τα mail και βρίσκουν mail στα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα ο Γιάννης Ιλιώτης στην Καθημερινή, συνεννοούνται, λέει, μεταξύ τους με mail για τις τιμές, για το ύψος οικονομικής προσφοράς, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στείλουν το διαγωνισμό, ούτως ώστε και ο ανταγωνισμός να μένει πίσω και να γίνεται υπερκοστολόγηση.

Λοιπόν, βέβαια, όταν δεν υπάρχει και κανένα βαρύ όνομα, δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ. Όμως είναι σκάνδαλο. Το ψάχνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ώρα όμως είναι από την αρχή διαφάνειας. Επειδή ξεκινήσαμε από την Κρήτη, να σας πούμε και άλλη μία είδηση που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Τσακώθηκαν δύο ξαδέλφια. Πήγαινε ο έμεναν δίπλα-δίπλα τα σπίτια τους. Κάτι βάραγε ο ένας του σφυρί, του λέει ο άλλος: σε παρακαλώ, σταμάτα. Στην Κρήτη αυτό τώρα, έτσι. Δεν σταμάταγε, πήγε, τον έσπρωξε, έπεσε κάτω. Ο μικρός, δηλαδή, τέλος πάντων, σπρώχνει το μεγάλο, πέφτει κάτω και τον αρχίζει και στις κλωτσίες αφού έχει πέσει κάτω. Θα πείτε εντάξει, κάτι την είδηση. Ο μικρός ήταν 75 χρονών και ο μεγάλος 87. Δεν μπαίνει ποτέ μυαλό, δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Και ο νεαρός 75χρονος άρχισε να δέρνει τον θείο του τον 87χρονο. Αστυνομίες, αυτόφορα, νοσοκομεία. Λοιπόν, στην πολύ μεγάλη είδηση, δηλαδή η είδηση είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος δεν ξέρει κανείς πώς εξελίσσεται, κάθε μέρα ο Τραμπ λέει διαφορετικά, νομίζω ότι έχει γίνει λίγο δεσαϊκός η περίπτωση. Πρώτα θέλαμε εμείς και μετά δεν θέλανε αυτοί, αλλά μετά θέλαμε εμείς και δεν θέλανε αυτοί και πάει λέγοντας. Καλό βέβαια στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον στο Ιράν έχουν σταματήσει οι επιθέσεις. Κάθε μέρα που δεν γίνεται πόλεμος, κάποιες ζωές σώζονται. Αυτό είναι το θετικό. Φοβάμαι ότι στο Λίβανο δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά έχουμε και τα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας. Δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι. Και τώρα να λήξουν όλα. Και τώρα να ανοίξουν τα στενά στο Ορμούς. Θα πάρει 3-4 μήνες, λένε όλοι οι ειδικοί, για να επιστρέψουμε στις τιμές προ της σύραξης.

Λαουνάκης είναι αυτός ο οποίος γράφει τραγούδι από ό,τι λένε, το οποίο θα ακουστεί καινούριο, φρέσκο και εορταστικό στις 26 του μήνα. Δημοσίευσε και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το 26 ο κύριος Τσίπρας. Να είμαστε έτοιμοι. Και ένα γκάλοπ όπου μια YouTuber κάνει δημοσκόπηση, τέλος πάντων τύπου TikTok τώρα, στον δρόμο, και λέει ο καθένας από τους ερωτώμενους διάφορα ονόματα, νέα πορεία, Ζωή, Λάουρα, Ιθάκη. Εκεί στο πηξίδα όμως άναψε πάρα πολλά, κόλλαγε πηξίδες επάνω. Δεν έχει καμία σημασία όπως και να το πει. Τα κόμματα δεν κρίνονται από τις ονομασίες τους, αλλά από το περιεχόμενο και την πολιτική τους. Πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει χαθεί η μπάλα, έτσι. Από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε επικεφαλής του συνασπισμού που αργότερα έγινε ΣΥΡΙΖΑ, πόσα κόμματα έχουν γεννηθεί από συνεργάτες του. Μαζί που θα κάνει αυτός είμαστε σίγουρα στα 7, αλλά μπορεί να μας ξεφεύγει και κανένα μικρό που δεν το πήραμε χαμπάρι. Μπορεί η αριστερά να κάνει προκοπή όταν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν δημιουργηθεί από ένα κόμμα του 3% που αξιώθηκε να πάει στο 37 κόμματα? Δεν δίνουν την εικόνα καταρχήν πρώτον ότι δεν μπορούν να τα βρουν με τίποτα, δεύτερον ότι όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Εξαιρώ τον κύριο Τσίπρα που ήταν και πριν. Αλλά βέβαια σήμερα αυτό που περιμένουμε είναι συγγνώμη, την ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε περισσότερο να δούμε την αισθητική της, τι θα πει, οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα της, και από εδώ και πέρα που πια θα αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως πολιτικό πρόσωπο, χωρίς ποτέ να χάνει την ιδιότητα μιας τραγικής μάνας, αλλά επέλεξε η ίδια να κατέβει στην πολιτική, οπότε θα κρίνεται πλέον με πολιτικούς όρους. Το με πολιτικούς όρους δεν σημαίνει με αναξιοπρεπείς χαρακτηρισμούς βέβαια, όχι για την κυρία Καριστιανού, για όλους τους πολιτικούς ισχύει αυτό. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι συνεργάτες της, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έκανε χθες αναδημοσίευση ενός σχολείου, το οποίο είχε και μία έννοια τρολαρίσματος, αλλά μέσα αυτό είχε βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η νέα αισθητική, αυτή είναι η ελπίδα.

βαριά και μεγάλη λέξη η ελπίδα. Εύκολα να τη λες, δύσκολο να την υποστηρίζεις. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το έχουν κάνει και χωρίς να το λένε και να το διατυμπανίζουν. Ένας από αυτούς πήρε τώρα την ελληνική υπηκότητα, είναι Ελβετός, είναι 83 ετών, λέγεται Ζουλιέν Γκριβέλ και ξέρετε τι έχει κάνει ο Ζουλιέν. Επί χρόνια εθελοντικά και με προσωπικό ρίσκο φρόντιζε χανσενικούς, δηλαδή λεπρούς, όταν υπήρχε η λέπρα στην Ελλάδα. Πήγαινε στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα όταν μεταφέρθηκαν εκεί και από την Σπιναλόγκα η οποία έκλεισε και με όλες τις προκαταλήψεις που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία τα ξεπερνούσε, έβαζε μπροστά την ανθρωπιά, την επιστήμη του και χωρίς να αμείβεται βοηθούσε όσους αντιμετώπιζαν την ασθένεια του Χάνσεν, δηλαδή πολύ απλά τη λέπρα. Now you don't seem so proud.

Όταν έκλεισε η σπιναλόγα και όταν άρχισε να βρίσκεται και θεραπεία για την... για τη λέπρα, όλοι μεταφέρθηκαν στην Αγία Βαρβάρα, αλλά και εκεί έπρεπε να γίνει πάρα πολύ δουλειά και για κάποιους η πορεία ήταν και αναστρέψιμη. Δηλαδή, ήδη είχαν απολέσει σοβαρά ζωτικά σημεία του σώματος και έπρεπε να παλέψουν να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια με σοβαρότατα προβλήματα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ερχόταν διακοπές στην Ελλάδα και στις διακοπές του αφιέρωνε χρόνο και αγάπη για να τους βοηθάει και να τους περιθάλπει. Και όπως λέει ο ίδιος, ήταν οι καλύτερες διακοπές. Με έκαναν, λέει, να ξεφορτώνομαι τις λεπτομέρειες της ζωής. Και στα 83 του το απονεμήθηκε με τιμητικά ελληνική ηθαγένεια και τι είπε? Δεν το περίμενα, λέει. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να πάρω. Έτσι είναι η ελπίδα. Δεν το λέει κάποιος, το λένε οι άλλοι όταν βλέπουν πως κάποιος την αντιπροσωπεύει.

Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viper, γράφετε Earth News Radio και στη συνέχεια το μήνυμά σας. Και μιας και βρίσκουμε και τραγούδια με μυρωδιές, τι λέτε να ακούσουμε άλλο ένα?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία και δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Financial Times. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Ed News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%, σημείωσε και προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη σύγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανεξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Όταν βγήκε να το προαναγγέλει ο Γιάννης Πετρίδης και λέει και το καινούριο τραγούδι, το Τότο που μπήκε στη δεκάδα. Το θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πιο μετά το δεκάλογο, διότι ο επόμενος καλεσμένος μας δεν έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους να ακούσουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα να κινήσω. Καταρχήν ενδιαφέρει όσους θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά αν καταφέρει, αν πιάσει, θα βοηθήσει να ανοίξουν οι κλειστά σπίτια, τα οποία θα νοικιαστούν, θα πωληθούν, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά, γιατί έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά σε ακίνητα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το ανακοινίζω, είναι διαφορετικό σχέση με όλα τα άλλα, γιατί δεν βάζει πάρα πολλούς όρους όσον αφορά θέματα θερμοδυναμικής και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή και υδραυλικά. Σωστά. Και ηλεκτρονικά όλα.
1: Σωστά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και απλά ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Είναι πιο ευέλικτο, έχει μικρότερες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επιδότησης. Εδώ πέρα δηλαδή με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Καλύπτουμε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, όπως είπατε. Καλύπτουμε το κομμάτι αποκατάστασης τείχων για τα δάπεδα, ανακαίνιση μπάνιο ή κουζίνας, βαψίματα.
0: Κάνουμε
1: αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Το ανακαινήσατε το σπίτι όλο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα κουφώματα είναι ενεργειακή παρέμβαση, άρα θα καλύψει και αυτό το.
1: Έχουμε και κουφώματα και θερμομόνωση σε ταράτσες, σε δώματα, ηλιακό θερμοσύμφωνα, θέρμανση ψύχη.
0: Ποιος αφορά?
1: Όλα αυτά. Εδώ πέρα αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος συμπολιτών μας. Θα έχουμε αρκετά αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Θα ανακοινωθούν και θα έχουμε δύο ουσιαστικά εισοδηματικές κατηγορίες. Θα ανακοινωθούν αναλυτικά και το επόμενο διάστημα, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να φτάσουμε και στις 35.000 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα για ένα ζευγάρι και προσαυξάνει το ποσό αυτό κατά 5.000 για κάθε επόμενο, για κάθε παιδί. Επομένως, πάμε σε αρκετά πιο μεσαία εισοδήματα και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος κόσμου. Γι' αυτό και ο
0: Αν δεν είναι ζευγάρι, αν κάποιος έχει κλειστό σπίτι και είναι μόνος του, δεν είναι παντρεμένος, δεν είναι τίποτα, αλλά θέλει να το ανοίξει, να διατεθεί στην αγορά.
1: Όλοι καλύπτονται και εκείνοι καλύπτονται.
0: Το οικονομικό του όριο ποιο είναι?
1: Εκεί θα είμαστε στις 25.000.
0: Μάλιστα.
1: Για άγαμους. Ουσιαστικά ο σκοπός εδώ είναι προφανώς να μπορέσουμε κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια να τα διαθέσουμε ξανά στην αγορά για να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα, αλλά να μπορέσουν και οι ιδιοκτήτες που ιδιοκατοικούν να αναβαθμίσουν τα διαμερίσματά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα κατοικίας τους. Και ο σκοπός με το πρόγραμμα αυτό είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Είναι ένα μεγάλο νούμερο και αυτό. Γι' αυτό και ο προϋπολογισμός περιβαίνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και για ιδιοκατοίκηση και για ενοικίαση. Αλλά είναι υποχρεωτικό.
1: Σωστά.
0: Να ανοίξει για πώληση, για παράδειγμα, αν κάποιος να το πουλήσει μετά.
1: Όχι, θα πρέπει να μπούμε στη λογική είτε ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση ακριβώς. Γιατί ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το σπίτι αυτό θα διατίθεται, αν όχι για ιδιοκατοίκηση από τον ίδιο που το ανακαίνησε, να διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση.
0: Είναι προϋπόθεση να είναι κλειστό ή δεν έχει σημασία?
1: Για την κατηγορία της ανακαίνησης για ενοικίαση είναι η προϋπόθεση να είναι κλειστό. Για όσους ιδιοκατοικούν, όχι, δεν είναι αυτή η προϋπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να ιδιοκατοικούν ήδη αυτή τη στιγμή δηλαδή, ναι, να κάνουν την ανακαίνιση και να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό.
0: Υπάρχει διαφορετική δεξαμενή? Πώς τους, δηλαδή ποιοι έχουν προτεραιότητα? Γιατί μπορεί να έχετε παραπάνω αιτήσεις από τις αναμενόμενες, ας πούμε.
1: Σωστά. Θα ανοίξει αρχικά για τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά, γιατί πρωτίστως ο στόχος μας με το πρόγραμμα αυτό είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε κλειστά διαμερίσματα, να αυξήσουμε τα διαμερίσματα που διατίθενται στην αγορά αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και μετά, στο δεύτερο γύρο, θα ανοίξει και για όσους ιδιοκατοικούν. Μάλιστα. Και η μοριοδότηση και η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Σπίτια που έχουν πολλούς ιδιοκτήτες.
1: Και εκεί προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Όλα ρυθμίζονται αναλυτικά το επόμενο διάστημα, επειδή θέλουμε να ανοίξουμε τις αιτήσεις όσο πιο άμεσα γίνεται. Θα βγει και ο οδηγός του προγράμματος που θα είναι πολύ αναλυτικός.
0: Να πω ένα παράδειγμα να μου πει: αν έχετε απάντηση, αλλιώς θα περιμένουμε τον ειδικό. Δηλαδή, ένα σπίτι, υπάρχει μια κληρονομιά. Ο ένας έχει από 50% έτσι. Ο ένας έχει τα κριτήρια τα οικονομικά που είπατε, ο άλλος δεν τα έχει. Όποιος κάνει την αίτηση αυτού νου μετράει.
1: Πηγαίνουμε σε αυτόν που κάνει την αίτηση ακριβώς. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα πάνε σε αυτόν που κάνει την αίτηση.
0: Uh-huh. Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να. Α, συγγνώμη, και κάτι που το βλέπω τώρα και στα ερωτήματα. Τα λεφτά τα βάζει κάποιος από την τσέπη του και τα παίρνει μετά από το πρόγραμμα. Πώς γίνεται?
1: Θα δημιουργείται ουσιαστικά ένα ευέλικτο σύστημα όπου όσοι κάνουν τις εργασίες, οι εργολάβοι που θα κάνουν τις εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, θα πληρώνονται απευθείας μέσω των τραπεζών από ένα λογαριασμό ο οποίος θα δημιουργηθεί με το ποσό το οποίο θα εγκριθεί για επιχορήγηση.
0: Ωραία. Βλέπω και άλλη μια πορεία. Οι κάτοικοι εξωτερικού. Δηλαδή, ένα παιδί έφυγε εδώ, έμενε στην Κυψέλη, έχει πιάσει δουλειά στην Αγγλία. Προφανώς δεν παίρνει 25.000, παίρνει πολύ περισσότερα, αλλά θέλει να το ανακαινήσει, να το νοικιάσει. Αυτός λογικά τα κριτήρια δεν τα κάνουν.
1: Είναι δύο τα θέματα που θέλετε. Το ένα είναι αν είναι κάτοικος εξωτερικού. Αν είναι κάτοικος εξωτερικού, αλλά έχει διαμέρισμα κλειστό στην Ελλάδα, mm-hmm. τότε μπορεί όντως να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αλλά... αν υπερβαίνει όμως τα εισοδηματικά όρια,
0: σίγουρα
1: δεν μπορεί
0: να ενταχθεί. Σίγουρα το υπερβαίνει.
1: Τότε δεν μπορεί να ενταχθεί.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Γιατί αυτά μπορεί να μην είναι και λίγα σπίτια, έτσι. Δηλαδή ανθρώπων που εδώ μεγαλώσαν, γεννηθήκαν, σπουδάσανε και μέχρι την κρίση και τα λοιπά φύγανε και μένουν κλειστά τα σπίτια τους.
1: Το καταλαβαίνουμε. Εδώ σταθμίζουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι να δώσουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ακόμη περισσότερα ανάγκη. Mm-hmm. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Αν δούμε ότι υπάρχει χώρος και μπορούν να αυξηθούν τα εισοδηματικά, αυτό θα το δούμε κατά την εκτέλεση. Αλλά θεωρούμε και έχοντας κάνει και τους υπολογισμούς μας κατά το σχεδιασμό του προγράμματος ότι υπάρχουν αυτά τα σπίτια με αυτά τα εισοδήματα αυτή τη στιγμή για να διατεθούν στην αγορά.
0: Mm-hmm. Έχουν σημασία οι περιοχές?
1: Όχι. Μιλάμε για όλη τη χώρα και δεν έχουμε κάποιο περιορισμό ως προς τις περιοχές.
0: Ωραία. Άρα, είπατε, τα κριτήρια είναι μέχρι 36.000, μέχρι 90% της ανακαίνησης, δηλαδή το μέχρι είναι σχετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Σε άλλους μπορεί να εγκριθεί το 70, σε άλλους το 60.
1: Το ελάχιστο είναι 80%,
0: και
1: μπορεί να φτάσει και 90% ανάλογα με το αν έχουμε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες ή νοικοκυριά τα οποία έχουν ένα μέλος άτομο με αναπηρία.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Και φυσικά και για τα ακίνητα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και αυτά πρημοδοτούνται επιπλέον στην επιχορήγηση αυτή.
0: Στις νησιωτικές και ορεινές τι εννοείται επιπλέον, δηλαδή να φτάσουν το 90?
1: Θα φτάσει το 90 ακριβώς.
0: Με προϋπόθεση ότι θα τον νοικιάσουν για 3 χρόνια ή είναι το σπίτι που μένουν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και το θέμα και της κοινωνικής κατοικίας. Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που έχει εξαγγελθεί, πώς πάει αυτό?
1: Ουσιαστικά στην κοινωνική κατοικία υλοποιούμε δύο διακριτά προγράμματα. Το πρώτο είναι το κομμάτι της κοινωνικής αντιπαροχής. Με το πρόγραμμα αυτό για πάρα πολλά χρόνια να αξιοποιεί τα ακίνητα του δημοσίου και οικόπεδα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Θα τα αξιοποιήσουμε, τα οριμάζουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη εντοπίσει 4 περιοχές τις οποίες έχουμε ακίνητα μεγάλα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Θα δοθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες σε κατασκευαστές οι οποίοι θα τα χτίσουν, θα πάρουν ως αντάλλαγμα ένα μέρος των διαμερισμάτων και τουλάχιστον το 30% των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν θα δοθούν με κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και αξιοποιούμε την αναξιοποίητη περιουσία του δημοσίου και δημιουργούμε περισσότερα διαμερίσματα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά και δημιουργούμε και ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
0: Κύριε Τσαλάκη, επειδή το έχουμε ξανακούσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν εφαρμόζεται, πρέπει να μας πείτε μια ημερομηνία και για πόσα κινητά πιστεύετε ότι θα βγουν στην αγορά.
1: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε σε 4 περιοχές εντοπίσει 8 ακίνητα τα οποία θα κατασκευαστούν, τα έχουμε οριμάσει, έχει βγει τον προηγούμενο μήνα και η υπουργική απόφαση με την οποία μεταβιβάζεται η περιουσία αυτή σε εμάς, έχουν βγει και οι όροι του προγράμματος και εντός του 2026 θα γίνουν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα ακίνητα αυτά.
0: Και, αυτά θα μεταφραστούν σε διαμερίσματα, έτσι, γιατί ακόμα 8 ακίνητα ακριβώς. Δεν είναι 8 διαμερίσματα. Πόσα πιστεύετε ότι θα είναι αυτά τα διαμερίσματα του 30% που είπατε της κοινωνικής κατοικίας?
1: Ακριβώς. Από αυτά τα 8 ακίνητα στις 4 περιοχές θα προκύψουν πάνω από 350 διαμερίσματα και ουσιαστικά το 1/3 αυτών θα είναι κοινωνικές κατοικίες.
0: Τα 90, ας πούμε. Και τα άλλα είναι ελεύθερα στον εργολάβο όσο θέλει να τα κοστολογήσει.
1: Τα άλλα θα δοθούν σε τιμές αγοράς, ακριβώς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και μεικτές χρήσεις στις κατοικίες, οπότε αποφεύγουμε και την όποια κοιτοποίηση μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένα μοντέλο πολύ πιο μακρινό, γιατί είναι και άλλες προδιαβάσεις.
0: Πάντως και αυτό το πρόγραμμα που λέτε, αν μέσα στο 26 ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία, θέλει και 2-3 χρόνια αυτό για το κλειδί.
1: Κοιτάξτε, θέλει λιγότερο από 2-3 χρόνια, γιατί προχωράμε αρκετά γρήγορα, αλλά και οι διαδικασίες και οι κατασκευές πλέον προχωρούν αρκετά γρήγορα και συμφέρει όλους να προχωρήσουν. Καλά, οι προφανώς. Διαδικασίες πολύ γρήγορα, οπότε πιστεύουμε ότι θα έχουμε συντομότερα και τα κίνητα διαθέσιμα για τους ενοικιαστές τους.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν σας ευχήθηκα χρόνια πολλά για να μην σας καθυστερώ, δεν το πρόσεξα.
1: Πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: σας γιορτάζουν.
0: Και εύχομαι να προχωρήσουν όλα πάρα πολύ καλά, ειδικά η κοινωνική κατοικία που. Εκεί που έχουν πάει τα νίκια πρέπει να είναι σίγουρα προτεραιότητα για την πολιτεία, διότι τα ξέρετε έτσι καλύτερα από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό κινητοποιούμε και πολλούς πόρους αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί είναι μεγάλο ζήτημα για όλους μας πλέον.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ο κ. Κωνσταντίνος Βλούμης Τσατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα εξελιχθεί σε λίγες ημέρες. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω, κυρίες και κύριοι, θα είναι μέχρι 36.000, μέχρι 80% είναι το μίνιμουμ που θα δίνει. Δεν θα βάζετε λεφτά από την τσέπη σας. Θα γίνεται μέσω τραπεζών κατευθείαν, θα τα παίρνουν εργολάβοι τα λεφτά τους. Οι άνθρωποι που θα δουλέψουν δηλαδή στην οικοδομή, μηχανική και οικοδόμη. Είναι 35.000 για το ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί, για τους άγαμους 25.000. Η προϋπόθεση είναι ότι ή θα πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, ή θα νοικιαστεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να το ανακαινήσει και να το πουλήσει.

να πω την αλήθεια, τα 25 χιλιάρια μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα, γιατί στην Ελλάδα η πολιτεία τα λέει μεικτά αυτά τα λεφτά, που σημαίνει για να παίρνει κάποιος 1200 μπορεί να είναι και λιγότερα, άμα είναι με 14 μισθούς. Δηλαδή μπορεί να είναι και κοντά στο. Και κάτω από 1200 καθαρά, ξέρω, κανένα χιλιάρικο. Το περιορίζει έτσι πολύ μικρή εισοδηματική ομάδα. No stop signs, speed έλεγα το περιορίζει και σε εισοδηματικές ομάδες που φοροδιαφεύγουν. Και τιμωρούμε λίγο αυτούς που δεν.

0: Λοιπόν, θα πάμε το δεκάλεπτο μετά τις 11, γιατί πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βίκτορ Ηλιέζερ, είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της εφημερίδας Γιδιώτ Αχρονότ, αν τη λέω σωστά. Είναι η Ισραηλινή εφημερίδα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Ηλιέζερ?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και τους ακροατές μας.
0: Είστε και Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.
1: Σωστά.
0: Χθες λοιπόν είδαμε ένα βίντεο με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, έτσι δεν είναι? Ο οποίος φερόταν στους ακτιβιστές απαξιωτικά, προσβλητικά, ταπεινωτικά. Δεν ξέρω πώς εσείς θα χαρακτηρίζατε αυτή την εικόνα.
1: Χυδαία, μια λέξη. Είναι νομίζω η απεικόνιση της φασιστικής χυδαιότητας που είναι αντίθετη σε κάθε αξία που αντιπροσωπεύει το κράτος του Ισραήλ και φυσικά ο εβραϊκός λαός ευρύτερα εντός του Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλά λόγια προκειμένου να περιγραφεί αυτή η εικόνα που προσβάλλει κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ταπεινώνει κατά τρόπο απαράδεκτο. Ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, να σας πω τι γίνεται. Μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε πάντα όλοι ότι εμείς δεν είμαστε σαν τη Χαμάς. Δεν περιφέρουμε τους ομήρους όπως τους περιέφερε η Χαμάς σε κοινό θέαμα με το πιο βάρβαρο τρόπο. Και χθες ο Μπενγκβίρ τι έκανε? Ο Μπενγκβίρ μιμήθηκε ακριβώς τη Χαμάς. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα αποκρουστικό θέαμα για όλους και η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον ίδιο τον Μπενγκβίρ, βαραίνει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που τον διατηρεί ακόμα στη θέση αυτή.
0: Πείτε μας λίγο για το συγκεκριμένο. Αυτός ανήκει, λέμε εδώ, ακροδεξιά, έτσι το περιγράφει στο Ισραήλ το κίνημά του, το κόμμα του ακροδεξιό.
1: Είναι ό,τι πιο ακροδεξιό, ό,τι πιο ακραίο και εξτρεμιστικό υπήρξε στην Ισραηλινή κοινωνία, με εξαίρεση τον Ραβίνο Καχάνα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και πάρα πολλές φορές λόγω ακριβώς των εξτρεμιστικών του ενεργειών τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Σήμερα ο Μπενγκβίρ αντιπροσωπεύει ένα περιθώριο της Ισραηλινής κοινωνίας, εθνικιστικό που, και φασιστικό προφανώς. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα το ακροδεξιός είναι ένας κομψός όρος. Εσείς λέτε ότι είναι φασιστικό το κόμμα του.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν λέω ότι το κόμμα του είναι φασιστικό, εγώ λέω ότι οι συμπεριφορές, οι συγκεκριμένες.
0: Έτσι, δεν το γράφει. Συγγνώμη, κύριε Ηλιέζερ, δεν το γράφει κανείς στην ούγια είμαστε φασίστες.
1: Δηλαδή, ακριβώς αυτό λέω.
0: Οι συμπεριφορές είναι που το δείχνουν.
1: Οι συμπεριφορές. Ξέρετε, όταν λέμε για κόμμα, εννοούμε ένα κόμμα μαζί με τους οπαδούς του. Εγώ λοιπόν μιλάω για την ηγεσία αυτού του κόμματος, η οποία υιοθετεί φασιστικές μεθόδους. Ναι, και πρόκειται για ένα φασιστικό κόμμα, εάν θέλετε, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω του χαρακτηρισμού αυτού. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες όλες μέχρι σήμερα που ήταν στο περιθώριο, επαναλαμβάνω, της Ισραηλινής κοινωνίας, δυστυχώς έχουν λάβει νομιμοποίηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, εφόσον εξακολουθεί και τον διατηρεί στην θέση του Υπουργού. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος φέρει τελικά την ευθύνη, όσο και αν ο ίδιος ο Νετανιάου αποδοκίμασε χθες τη συμπεριφορά τη συγκεκριμένη του Υπουργού του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλιέζερ. Νομίζω είναι σημαντικό να φαίνεται, εάν αυτός ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει μια ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά στο Ισραήλ, έτσι δεν μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Ή αν είναι μια συνολική αντιμετώπιση του κράτους και της πολιτείας απέναντι στους ακτιβιστές.
1: Κύριε Πετρόπουλε, να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο Ισραήλ δεν διαφέρει πολύ από αυτό το οποίο βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι. Θα σας θυμίσω ακραίες εξτρεμιστικές συμπεριφορές της άκρας δεξιάς εναντίον διαδηλωτών ή εναντίον αντιπάλων τους και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Νομίζω είναι και το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, έτσι που είναι απλή αναλογική, δεν είναι.
1: Είναι απλή αναλογική.
0: Με αποτέλεσμα για να κυβερνήσει κάποιο, να πρέπει να συνεργαστεί και με ανθρώπους που ενδεχομένως να μην συμφωνούν. Δεν ξέρω, μπορεί να συμφωνεί ο Νετανιάχου, έτσι. Το λέω τώρα γενικά.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνεί. Το γεγονός δεν είναι αν ξέρουμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Γιατί στο επίπεδο της ρητορικής, βεβαίως τη διαφωνεί. Εξέφρασε την αποδοκιμασία του.
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για αυτή την περίπτωση, εννοώ συνολικά τώρα.
1: Βεβαίως, συνολικά από την ώρα που τους έβαλε μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο Νετανιάου δεν είναι χθεσινός, γνώρισε πάρα πολύ καλά το ποιόν του Ίταμαρ Μπενγκβίρ και του Σμόντριτς, τους γνώριζε πάρα πολύ καλά, ήξερε ότι θα προκαλέσουν προβλήματα στο κράτος του Ισραήλ και όπως του υπενθύμησε χθες ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, του είπε ότι εάν υπηρετείς τα συμφέροντα του Ισραήλ, πρέπει να τον απολύσεις άμεσα.
0: Μάλιστα. Πόσο πήρε αυτό το κόμμα στις εκλογές, θυμάστε?
1: Είχε πάρει γύρω στο 6%.
0: Μάλιστα, καλά, δεν και λίγο. Λοιπόν...
1: Βεβαίως δεν είναι και λίγο, αλλά σας θυμίζω και πάλι ποια είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη.
0: Κύριε Λιέζερ, δεν χρειάζεται να μου το υπερθυμίσετε. Το ίδιο ποσοστό είχε πάρει και εδώ η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, για να κοιτάμε και τα δικά μας, τα καμάρια μας. Και ακριβώς τα ίδια έλεγε ο Κασιδιάρης, θυμάμαι μια ομιλία του που έκανε για τους μετανάστες και έλεγε: εάν τους πηγαίνουμε, λέει, σε ένα ξερονίσι και τους φερόμαστε βία, θα το πούνε στους επόμενους να μην έρθουν. Δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μια χαρά. Ο κύριος Ελιέζερ, ο Βίκτορας Ελιέζερ, Γενικός Γραμματείας, νομίζω με αυτή την ιδιότητα καλύτερα, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και συνάδελφος δημοσιογράφος.

Κάλογο μετά τις 11, όπως και τα μηνύματά σας. Ένα που βλέπω εδώ πέρα πάντως τώρα, ο κύριος Τεργίου λέει θα ανοίξει επιδότηση για ηλεκτρικές συσκευές. Για ηλεκτρικές συσκευές δεν έχω υπόψη, να σας πω την αλήθεια. Ούτε έχει ακουστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Συνήθως αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Και τώρα η ανάγκη είναι περισσότερο για τα σπίτια. Και μετά θα δούμε τη συσκευή που θα μπουν μέσα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν σε σπίτι.

τι έχουμε αλλαγή. Νίκο, ήρθες. Όταν μ' φεύγει. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης άφησε την θέση του στον Νίκο Τσιπλάκη. Ρε Παρανίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολσίδα με τη Ζωά Μαραβελάκη στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκινούμε τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί

Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα σας. Μας λείψατε και ελπίζουμε να σας λείψαμε και εμείς. Είναι ο Καθρέφτης Ενημέρωσης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί, εδώ στην φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Χανίων, 104 και 100,6. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Βλαζάκης. Στην γραμματική υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου, που τα κάνει όλα για εμάς. Πίσω από το μικρόφωνο ο Βασίλης Φουντουλάκης. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες των 104 και 100,6 και στο ΕΡΤΕΚΟ, όσοι ήθιστε. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Την Τρίτη γράψαμε απουσία, διότι το ρεπορτάζ ήταν πάρα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ μεγάλο, με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση να είναι στο πρώτο πλάνο της ενημέρωσης σε Βορίζια και Αμάρι, και όπως καταλαβαίνετε υπήρξε έτσι μια εντατική, ας πούμε, εργασία και εκ μέρους ημών όλου του δημοσιογραφικού τμήματος εδώ στην ΕΡΤ Χανίων αλλά και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα είναι πάντα αυτή που πολλές φορές μας αναγκάζει να μην είμαστε στον αέρα της ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση, διότι εντάξει, λίγο το αλλάξαμε το πρόγραμμά μας σήμερα. Θα, από την επικαιρότητα θα πάμε κατευθείαν σε αθλητικό κομμάτι πρωτίστως. Να πω ότι στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτών Χανίων, τον Χρήστο τον Ανασασάκη, που θα μας πει για τους στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχιτεκτών εδώ στα Χανιά. Θα κλείσουμε και με Περικλή Κουκλάκη, που θα μας πει την επικαιρότητα όπως είναι αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά κυρίως τις αστυνομικές δράσεις σε όλο το νησί, γιατί υπάρχουν έτσι πολλά, πολύ εντατικοποίηση, μεγάλη εντατικοποίηση των δράσεων της αστυνομίας για έκνομες πράξεις σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, κυρίως σε Ερέθνιο και Ηράκλειο. Αλλά θα ξεκινήσουμε ανάποδα, αλλά όχι με λιγότερη σημασία, διότι αυτό που έρχεται την Παρασκευή έως και την Κυριακή είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μιλάμε φυσικά για το Final Four της Ευρωλίγκας, που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο κλειστό, στις κλειστές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, δηλαδή στο κλειστό γυμναστήριο, στο Telecom Center όπως λέμε, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα δώσει τη μεγάλη μάχη τη δική του απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ την Παρασκευή, ελπίζοντας να περάσει τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει, αν περάσει, μία εκ των Βαλένθιας και Ρεάλ Μαδρίτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πολύ καλός φίλος και πολύ έμπειρος συνάδελφος στο μπάσκετ, ο Γιώργος Αδαμόπουλος, συντάκτης και στην Καθημερινή και στο Eurohoops, τον οποίο τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι είναι σε πολύ πιεστική ημέρα σήμερα, διότι έχουμε και τη συνέντευξη τύπου και το Media Day εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων, και ξέρω ότι ζορίζεσαι απεριόριστα, Γιώργο. Καλημέρα από τα Χανιά, την ΕΡΤ Χανίων.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ. Ξενυχτισμένος, είχε λίγο NBA τώρα.
0: Α, έχεις και το NBA εσύ, βέβαια, που ξέρουμε όλοι ότι είσαι και δήμον. Θα σε βγάλουμε σε άλλη φάση.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για την ευχαρίστηση του NBA.
0: Για πες τώρα με το Final Four, τι, καταρχάς έχουμε κάποια είδηση σχετικά με το οργανωτικό κομμάτι, κάτι που να άλλαξε, κάτι που να προέκυψε την τελευταία στιγμή?
1: Όχι, δεν είναι. Τουλάχιστον από αυτό που χθες βρεθήκαμε και στο γήπεδο, ξέρεις, για την παραλαβή των διαπιστεύσεων σε έναν άλλο χώρο κτλ. Συνεχίζουν κάποιες εργασίες. Υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις από την αστυνομία για το κομμάτι, κάποιες οδηγίες για το κομμάτι, ξέρεις, της αύξησης των οπαδών, κυρίως του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερους από 9, ίσως και 10.000 οπαδούς στο ΆΚΑ. Οι Τούρκοι αναφέρουν ότι ενδεχομένως οι οπαδοί της Φενέρ να ξεπεράσουν και τις 4.000.
0: Αρκετοί και αυτοί.
1: Ναι. Οι Ισπανοί παραδοσιακά δεν είναι πολύ, δεν έρχονται πάρα πολύ, δεν πηγαίνουν πολύ οπαδοί.
0: Καμιά 500, κλασική 500.
1: Ακόμα και τις. Νομίζω οι Βαλένθιες λίγο παραπάνω, διότι είναι και μια πολύ ωραία ιστορία, τέλος πάντων. Η ωραία ιστορία της χρονιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει και αυτή η ανυπομονήση. Απλώς δεν έχουν και οι δύο ομάδες, τουλάχιστον εγώ δεν έτυχε να πάω στο ταξί του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, αλλά πολλοί συνάδελφοι μου έλεγαν ότι το κοινό εκεί είναι, έτσι, αυτό που λέμε, το λέμε δυστυχώς ειρωνικά εδώ, κακώς, πιο θεατρικό, ξέρεις, όχι χωρίς φανατισμό.
0: Ναι.
1: Απλώς, εντάξει, είναι μια ιστορία την οποία τώρα οι οπαδοί της Βαλένθια προφανώς ως προτάρος στο Final Four θέλουν να την ακολουθήσουν. Η Ρεάλ, εδώ και πολλά χρόνια αυτό βλέπουμε, ότι νομίζω σπανίως έχει περισσότερους από 1.000 φιλάθλους σε κάποιο Final Four.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε το μισό γήπεδο σίγουρα θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού, και ενδεχομένως αν περάσει και τελικό Ολυμπιακός να είναι τα δύο τρίτα και παραπάνω.
1: Εκεί θα, νομίζω, ναι, θα διαμορφωθούν νέες συνθήκες πλέον.
0: Ναι. Γιατί θα είναι και οι Τούρκοι οι αντίπαλοι, οπότε αν βγάλουμε τους Τούρκους απ' έξω, καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει πολύ το πράγμα. Τελευταία νέα των ομάδων πριν το Final Four, έχουμε κάποια, έτσι, κανένα πρόπτο και τα λοιπά, ή είμαστε σε καλή κατάσταση?
1: Αυτά που ξέραμε στον Ολυμπιακό, ουσιαστικά η μεγάλη ευχαρίστηση, η μεγάλη ικανοποίηση του κόσμου Μπαρτζόκαν, ότι φέτος όλο αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός προπονήθηκε, προετοιμάστηκε πλήρης, σε αντίθεση με άλλες χρονιές. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ γεμάτος, το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο προπονητής του σε κάποιες συνεντεύξεις που έδωσε στη Media Day του Ολυμπιακού την προηγούμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή βρέθηκα και εγώ εκεί, ότι έδειξαν τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήρεμα από άλλες χρονιές. Δεν θα νομίζω ότι είναι καιρό να παίρνουμε στη διαδικασία το πώς θα ήταν η προσέγγιση μιας ομάδας, αν ήταν κάποια άλλη, και αναφέρομαι φυσικά στο αν ήταν και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον
0: δεν υπάρχει.
1: Ούτε καν αν. Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έπαιξε σταθερά καλά στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν. Από εκείνο το αρχικό ψάξιμό του, διότι αν θυμάσαι, υπέστη τρεις διαδοχικές ήττες που τον έφεραν σε ρεκόρ 8-7, Και από εκείνο το σημείο ήταν και εκείνη από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη χρονιά με ένα επιμέρους 18-5. Παίζοντας σταθερά καλά, δεν θα είναι υπερβολή να πηγαίνει κάποιο εντυπωσιακά, διότι είναι η καλύτερη επίθεση της φετινής διοργάνωσης, με 90,7 από τους μέσο όρο. Αυτό είναι ίσως ένα, ξέρεις, για να μην κάνουμε και εμείς καμιά φορά τους έξυπνους, προσπαθούμε να μιλήσουμε με διάφορους ανθρώπους, με προπονητές, με ειδικούς που καταλαβαίνουν το παιχνίδι πολύ καλύτερα από εμάς. Δεν είναι, νομίζω συμφωνήσαν οι περισσότεροι ότι δεν είναι ακριβώς με τη Φένερ μια μάχη δύο κόσμων εντός εισαγωγικών. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας με 90,7 από του μέσο όρο, ενεργητικό, και η Φένερ είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης με παθητικό 80,2 πόντου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, επειδή πλέον οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ κοντινές. Δηλαδή δεν υπάρχουν εκείνες εποχές που η καλύτερη επίθεση μπορεί να έχει και 10 πόντους διαφορά από τη δεύτερη, από την πέμπτη, έκτη.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον έτσι όπως παίζει το παιχνίδι, το έχουμε ξανασυζητήσει, οι αποστάσεις είναι σχετικά κοντινές, τουλάχιστον οι αριθμητικές.
0: Και αυτό θα φανεί και
1: ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Συγγνώμη, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που μου είπε ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, ο συνομιλώτης μαζί του, ο βοηθός του Βασίλη Πανούλη στην Εθνική και άλλοτε βοηθός του Πασκουάλ και σε Παναθηναϊκό και σε Ζενή, είναι ότι ουσιαστικά καμιά φορά, επειδή τα analytics έχουν γίνει πολύ μεγάλη μόδα και τα ραδιάζουμε και εμείς καμιά φορά με πολύ μεγάλη ευκολία για να, ξέρεις, όχι να καλύψουμε την άγνοια ή οτιδήποτε, αλλά είναι και ένας εύκολος τρόπος, επειδή είναι και πληροφορία πλέον πολύ άμεση και εύκολη, ότι σε 38 παιχνίδια υπάρχει μια γενική στατιστική, αλλά ουσιαστικά
0: πάμε, έχουμε κάποια διακοπή, να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, γιατί μάλλον έπεσε η γραμμή με τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, εντάξει, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα ήταν. Γιώργος Αδαμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάντα μιλάμε για Final Four Ευρωλίγκας από Καθημερινή και Eurohoops, ο Γιώργος, συνάδελφος. Πάμε, Γιώργο, πάλι αυτό που έλεγες.
1: Συζητούσαμε ο Σιλό με τον βοηθό του Βασίλη Σπανίου στην Εθνική, το Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, που υπήρξε και assistant του Πασκουάλη σε Παναθηναϊκό και Zenit. Και είναι και ένας άνθρωπος έτσι και με πολύ ωραίο λόγο και πολύ επεξηγηματικός. Και μου ανέφερε ότι υπάρχει αυτή η γενική στατιστική. Ξέρεις, επειδή μας αρέσει να ραδιάζουμε τα στατιστικά, είναι πλέον εύκολη πληροφορία. Mm-hmm. Υπάρχει μια γενική στατιστική 38 αγώνων ή 40 plus με τα playoffs. Όμως ουσιαστικά, επειδή υπάρχουν πολλά μάτσα τα οποία κατά ψέματα δεν είναι ανταγωνιστικά, οι αντίπαλοι προπονητές κυρίως επικεντρώνονται, ξέρεις, στα analytics και στους αριθμούς των σημαντικών εντός εισαγωγικών αγώνων, δηλαδή mm-hmm. με τις πέντε πρώτες ομάδες βαθμολογίας ή με τους αντιπάλους που τους ενδιαφέρουν. Εντάξει, η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτός ο τίτλος, ο υπότιτλος ίσως, ότι είναι η καλύτερη επίθεση εναντίον της καλύτερης άμυνας. Ένα βασικό στοιχείο, το οποίο το λένε πάρα πολύ και είναι και εύκολο, ας πούμε, και στην ανάγνωση και γιατί ισχύει, είναι η έμφαση της Φενέρ στην άμυνα με αλλαγές, mm-hmm. με σκοπό να αποκόψει το ρυθμό του αντιπάλου και πολύ περισσότερο του Ολυμπιακού, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στο χλόγο και στην κίνηση που λατρεύει ο Παρτιώκας.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ώστε να βγάλει και εύκολους πόντους στο Βεζένκοφ, ο οποίος δεν δημιουργεί μόνος του, δεν βάζει την μπάλα στο παρκέ για να δημιουργήσει μόνος του. Απλά έχει αυτή την πολύ γρήγορη εκτέλεση όταν βγουν mm-hmm. τα συστήματα. Και αυτό που μου αναφέραν αρκετοί προπονητές είναι ότι ουσιαστικά ενώ και αν μπορούσε να πει κανείς τη λέξη, ο X-Factor του Ολυμπιακού στην ενή σεζόν ήταν ο Tyler Dorsey, ο οποίος νομίζω ότι αποτέλεσε μια εσωτερική μεταγραφή του Ολυμπιακού από πέρυσι με τον αναβαθμισμένο ρόλο του. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο παιχνίδι σήμερα θα κριθεί από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έκανε ούτως ή άλλως μια εξαιρετική σεζόν. Συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της.
0: Λογικό, φέτος. Πολύ καλή χρονιά.
1: Είναι ο καλύτερος επιθετικός rebounder και αυτός είναι ένας τρόπος και αν μπορέσει πάλι να περάσει κοντά στο καλάθι, επειδή ο Ολυμπιακός σαφώς και έχει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των ψηλών της Φενέρ, αν θα είναι και αυτός ένας τρόπος ώστε αυτή τη σκληρή άμυνα της Φενέρ να μπορέσει να την προσπεράσει.
0: Να πούμε ότι αύριο είναι 6 ώρα το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και στις 9 το μάτς της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και θα να σε ρωτήσω τελευταίο, γιατί πρέπει να φύγεις και εσύ να πας και στη Media Day. Νιώθεις ότι υπάρχει αυτό το άγχος στον Ολυμπιακό, δηλαδή ότι μετά από τόσες συμμετοχές σε ρί πρέπει να το πάρει την
1: Ευρωλίγκα? Βασίλη, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει, το λένε και οι ίδιοι, ότι όταν σε αυτές τις 4-5 ομάδες σε αυτό το επίπεδο στην Ευρωλίγκα, κάθε χρόνο στόχος είναι η κούπα, έτσι. Προφανώς αυτό ισχύει. Τώρα, το αν αυτό θα είναι κάτι που όπως και πέρυσι ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πολύ πιεσμένο στο Αβουντάμπι εναντίον της Μονακό και φάνηκε στο παιχνίδι και του κόστησε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, διότι και στον Ολυμπιακό λένε πάρα πολύ συχνά αυτή τη συζήτηση για το πώς μια ομάδα που είναι στην πρώτη δεύτερη θέση για 38-40 αγώνες mm-hmm. ουσιαστικά πάει να παίξει όλη τη σεζόν σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ισχύει για όλους. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν θα είναι το η πίεση ή όχι του Ολυμπιακού. Μάλιστα, συζητούσαμε τον κόσμο του Τζατζαρί προχθές και μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και η Βαλένθια που είναι πρωτάρα και χωρίς άγχος και που η σεζόν της είναι ήδη πετυχημένη να μπει χαλαρή έτσι ώστε ας γίνει ό,τι γίνει. Mm-hmm. Είναι τέσσερις καλύτερες ομάδες της σεζόν. Όντως. Που ήταν στις πρώτες θέσεις.
0: Και νομίζω, Γιώργο, ότι την πίεση την έχει και ο Παναθηναϊκός κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός νομίζω
0: για το δικό του λόγο.
1: Είχε την πίεση όλη τη σεζόν διότι ήταν το Final Four ακριβώς στο σπίτι του. Αυτή η πίεση φάνηκε νομίζω. Θα είναι και ενδιαφέρον και στο δεύτερο παιχνίδι. Παρότι έχει ένα τρομερό momentum πλέον η Βαλένθια, έκτακε από την ανατροπή από το 0-2 του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω δύσκολα η Βαλένθια δεν θα είναι στον τελικό. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ εντύπωση. Και με τις απουσίες της Ρεάλ.
1: Είναι αυτά τα παιχνίδια λίγο περίεργα μεταξύ ομάδων από την ίδια χώρα. Αφενός. Αφετέρου πρέπει να πούμε ότι το φετινό ρεκόρ των δύο ομάδων είναι 4-2 υπέρ της Ρεάλ. Και μάλιστα είναι με 4 διαδοχικές νίκες.
0: Ναι, αλλά με τα Βάρες και με Λεν.
1: Αυτό πλέον είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη Ρεάλ και ένα μειονέκτημα ότι λείπει ο Ταβάρες, ο οποίος κάλυπτε αυτούς τους χώρους που έχουν κάνει στη Βαλένθια για το γρήγορο παιχνίδι της. Απλώς δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεγράψει κανείς καμία ομάδα.
0: Όχι,
1: από τις 4.
0: Σε καμία περίπτωση. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί η Βαλένθια είναι πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα, όπως και ο Ολυμπιακός φυσικά.
1: Και... είναι και πολύ βασικό νομίζω και για τις 4 ομάδες, πέρα από το αυτό που είπαμε, ένα μέρη στατιστικό ήταν οι 4 πρώτες ομάδες, οι πιο σταθερές η Ρεάλ ίσως όχι με τόσο μεγάλη σταθερότητα όσο οι τρεις. Και η Φενέρ με την υποσημείωση ότι έκανε την κοιλιά στο τελευταίο κομμάτι και από πρώτη έπεσε τέταρτη, mm-hmm. αλλά διατήρησε το αβαντάζ έδρας στα play-offs. Ναι. Ότι είναι ομάδες οι οποίες συνήθως παίζουν με αυτό το my way. Δηλαδή θα προσαρμοστούν μεν στα στοιχεία του αντιπάλου, αλλά κυρίως είναι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν, όχι με την κακή έννοια του όρου, το ρυθμό τους, και να παίξουν αυτό που παίζουν πάντα. Και νομίζω η Βαλένθια το έδειξε περίτρανα, ακόμα και όταν έμεινε 0-2 πίσω του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο Αδαμόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: για όσα μας είπε. Καλό ρεπορτάζ. Καλό να πάει το Final Four και θα έχουμε την ευκαιρία ενδεχομένως να τα πούμε την άλλη εβδομάδα με τον απόϊχο. Έτσι. Και ελπίζουμε φυσικά σαν ελληνική ομάδα ο Ολυμπιακός να το κατακτήσει. Αυτό είναι σαφές. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Αδαμόπουλος, συνεργάτης, συνάδελφος από την Καθημερινή και από το Eurohoop στην Αθήνα, με πολλή έτσι, εμπειρία στο ρεπορτάζ. Τώρα θα καλύψει και το Final Four φυσικά και την άλλη εβδομάδα θα έχει να μας πει περισσότερα με αυτά που θα δούμε στο Final Four. Πάμε σε τραγουδάκι γιατί θα αλλάξουμε τελείως κλίμα εδώ στον καθρέφτη ενημέρωσης. Θα πάμε στους αρχιτέκτονες εδώ των Χανίων που έκαναν και εκλογές πρόσφατα. Θα έχουμε τον πρόεδρο, τον Χρήστο Αναστασάκη, να μας πει στόχους και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καθρέφτε ενημέρωση εδώ στην Ερχανίων 100,6 και 104 και φυσικά στο AirTech μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Χανίων, ο Χρήστος Αναστασάκης, ένα νέο παιδί, ένας νέος επαγγελματίας στο χώρο, ο οποίος έχει πάρα πολλές βλέψεις, πάρα πολλές φιλοδοξίες, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί και ο κλάδος αυτός και στα Χανιά και με όσες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει. Κύριε Αναστασάκη ή καλέ φίλε Χρήστο, καλημέρα από την ΕΡΤ Χανίων.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φουντουλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Νομίζω ότι το γεγονός ότι αρχίζετε λίγο και, πώς να το πω τώρα, επικοινωνείτε πολλά πράγματα σαν κλάδος, αυτό αποτελεί από μόνο του μια καλή έτσι, προοπτική για το τι θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι. Δηλαδή ότι επειδή έχετε πάρα πολλά προβλήματα και σαν κλάδος, ουσιαστικά θέλετε να έχετε μεγαλύτερη εξωστρέφεια με τον κόσμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να ενημερώσουμε αρχικά ότι είμαστε το νέο Συμβούλιο του Διοικητικού Συμβουλίου Χανίων, Συλλόγου Αρχιτεκτών Χανίων, μετά και τις εκλογές της 10ης Μαΐου. Έχουμε συγκροτηθεί σαν σώμα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμα δεν έχουμε κάνει το πρώτο μας συμβούλιο. Απλά βγήκαμε στην... κάναμε την πρώτη μας παρέμβαση ωστόσο, μόλις χθες. Ναι. Για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Mm-hmm. Γενικότερα είμαστε νέοι άνθρωποι, έχουμε πολλή όρεξη, έχουμε διάθεση για δουλειά, με πολλές νέες ιδέες, για το πώς μπορεί αυτός ο σύλλογος να γίνει πιο ένεργος, πιο εξωστρεφής και να έρθει πιο κοντά στους συναδέλφους, αλλά και στην κοινωνία.
0: Χρήστο, ποιοι είναι οι πρώτοι σας στόχοι που θέτετε ναι, σαν σύλλογος, και νεοσύστατο Δέλτα Σίγμα, και σε ό,τι αφορά τα Χανιά αλλά και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σας, το επαγγελματικό σας προφίλ γενικότερα?
1: Λοιπόν, ένας αρχικός στόχος του Συμβουλίου είναι να υπάρξει μια ουσιαστική παρουσία της αρχιτεκτονικής κοινότητας στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν τόσο την πόλη των Χανίων και γενικότερα την πόλη σαν πόλη, τον δημόσιο χώρο, το περιβάλλον και συνολικά την ποιότητα της ζωής όλων μας. Πιστεύουμε ότι οι αρχιτέκτονες πρέπει να έχουν ένα ενεργό ρόλο και μια ξεκάθαρη φωνή σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί η αρχιτεκτονική δεν είναι, κύριε Φουντελάκη, μόνο τα κτίρια, είναι και η καθημερινότητα όλων μας.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, βασική μας προτεραιότητα είναι η προάσπιση των επαγγελματικών και θεσμικών δικαιωμάτων του κλάδου μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η νομοθεσία διαρκώς αλλάζει και πολλές φορές τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτώνων περιορίζονται. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι καλούμαστε συνεχώς να προσαρμόζομαστε σε νέα αυτά δεδομένα, μέσα σε ένα περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις και πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελματίες. Mm-hmm. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται περισσότερη στήριξη, ενημέρωση και μια ουσιαστική συλλογική εκπροσώπηση ο σύλλογός μας.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα επί της ουσίας προβλήματα των αρχιτεκτώνων δηλαδή, που αντιμετωπίζετε σαν κλάδος? Επί της ουσίας, δηλαδή, έτσι, με παραδείγματα, όχι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, έτσι κάποια 38, να το πούμε έτσι, που μπορούμε να πούμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας προείπα, ότι εμάς σαν κλάδος λίγο τα επαγγελματικά μας δικαιώματα περιορίζονται και από άλλους κλάδους και επίσης με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία δεν υπάρχει να το πούμε έτσι μια καθοδήγηση και από τον από την πολιτεία και ουσιαστικά όπως βλέπουμε οι πολεοδομίες είναι σε μια τροχιά να μπουν σε νέο πλαίσιο στο κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι τα προβλήματά μας, όχι μόνο σε εμάς σαν αρχιτεκτών, γενικότερα των μηχανικών, είναι πολλαπλά.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι εσείς σαν αρχιτέκτονες σας έχουν λίγο, να το πω έτσι λαϊκά, στην απέξω?
1: Παραγωνίσει.
0: Παραγωνίσει, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Είπε τη σωστή λέξη, παραγκονίσει. Μπράβο.
1: Παραγκονίσει, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς οι αρχιτέκτονες έχουμε ουσιαστικά έχουμε την ευθύνη των αρχιτεκτονικών,
0: ναι,
1: και μόνο των αρχιτεκτονικών. Οι άλλοι κλάδοι, οι άλλοι μηχανικοί μπορούν να υπογράφουν, να σας το πω λαϊκά, να υπογράφουν τα αρχιτεκτονικά σε μια οικοδομική άδεια, ενώ εμείς δεν μπορούμε να υπογράφουμε τίποτα άλλο εκτός των αρχιτεκτονικών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Που θα πρέπει κάπως να προωθηθεί και να λυθεί και άμεσα.
0: Mm-hmm. Είναι ένα από τα προβλήματα που σίγουρα μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Χθες είχατε μια παρέμβαση λοιπόν σε ό,τι αφορά το ψυγείο εκεί στην πίσω πτέρυγα της... στην πλαϊνή πτέρυγα τέλος πάντων της δημοτικής αγοράς.
1: Ακριβώς.
0: Τι ακριβώς ζητάτε βάσει αυτής της ανακοίνωσής σας?
1: Παρέμβασης.
0: Και παρέμβαση ουσιαστικά, ναι.
1: Ουσιαστικά το ψυγείο, το πρώην, ένα ιστορικό κτίριο, λειτουργούσε ως παγοποιείο, mm-hmm, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη μας. Και ας πολύ χανιότητα να μην το γνωρίζουμε. Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο, που ουσιαστικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με την συλλογική μνήμη και την ιστορία και την ταυτότητα, την αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης μας, mm-hmm, καθώς βρίσκεται όμορο δίπλα στην δημοτική αγορά και αποτελεί μέρος του ευρύτερου μνημιακού συνόλου της περιοχής. Ως Σύλλογος Αρχιτεκτώνων θεωρούμε ότι η αποκατάσταση και η επανάκριση του συγκεκριμένου κτηρίου πρέπει να αντιμετωπιστεί ως... καταρχάς με ιδιαίτερη προσοχή,
0: ναι,
1: και δεύτερον ως... ενιαίο με την δημοτική αγορά και με γνώμονα φυσικά το δημόσιο συμφέρον και την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής,
0: mm-hmm,
1: και να εξυπηρετήσει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Προβληματίζεται μετά την απόφαση της ΕΤΑΔ να το βγάλει προς μίσθωση του συγκεκριμένου ακίνητο, μας προβληματίζει ιδιαίτερα, mm-hmm, ότι οδεύει ουσιαστικά σε μια ιδιωτική αξιοποίηση,
0: mm-hmm,
1: χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας ουσιαστικός δημόσιος ή διάλογος,
0: mm-hmm,
1: όσο για την χρήση του και όσο να υπάρχει και ένα σαφές πλαίσιο να διασφαλίσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήριο του κτηρίου.
0: Αυτό γιατί προέκυψε? Επειδή δεν υπήρχε και η αντίστοιχη πίεση προς τις αρμόδιες αρχές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Διαχρονικά υπάρχει μια πίεση για το συγκεκριμένο κτίριο,
0: ναι,
1: ήδη είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο άνοιξε στον Δήμο Χανίων,
0: mm-hmm,
1: και το 1900, τη δεκαετία του 1910, mm-hmm, παραχωρήθηκε στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Έκτοτε πολλές δημοτικές αρχές το ζήτησαν είτε για χρήση βιβλιοθήκης, είτε ακόμα και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης ήθελε να μεταφερθεί εκεί,
0: mm-hmm,
1: και κρατούσαν, δεν ποτέ δεν απάντησε η ΕΤΑΔ. Βρίσκανε προφάσεις ότι είτε άλλαξε η διοίκηση και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, είτε οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο το 2018 ο Δήμος Χανίων με άλλους 4 Δήμους,
0: mm-hmm,
1: προχώρησε σε μία... παρέμβαση μέσω του ΣΤΕ, ουσιαστικά για να καταργηθεί η μεταβίβαση του συγκεκριμένου και πολλών ακινήτων στην ΕΤΑΔ,
0: ναι,
1: που ωστόσο η απάντηση του ΣΤΕ ήταν θετική. Ουσιαστικά το 2020 με την απόφαση του ΣΤΕ,
0: mm-hmm,
1: το συγκεκριμένο κτίριο και πολλά άλλα γύρισαν στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή στο δημόσιο.
0: Μάλιστα. Και μετά?
1: Ωστόσο όμως, mm-hmm, μετά θα σας πω τι έγινε.
0: Ναι,
1: έχει κι άλλο. Με μια νομοθετική παρέμβαση το Υπουργείο το 2020,
0: ναι, ναι,
1: κάποια ακίνητα τα εξαίρεσε από αυτή την μεταβίβαση, την απόφαση.
0: Με ποια δικαιολογία?
1: Ωστόσο, δεν ξέρω
0: με
1: δεν ποια
0: ξέρω.
1: Δικαιολογία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω. Και ουσιαστικά παρέμεινε στην ΕΤΑΔ. Από τότε δεν νομίζω να έχουν γίνει κάποιες άλλες ενέργειες, δεν γνωρίζω κιόλας.
0: Ναι. Εκ μέρους του Δήμου ή γενικότερα λέτε?
1: Γενικότερα, δεν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αναφέρομαι στο συγκεκριμένο στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα. Ωστόσο, μία μέρα μετά την απόφαση μίσθωσης των της δημοτικής αγοράς, των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς, είδαμε την απόφαση της ΕΠΑ να βγάζει και το συγκεκριμένο κίνητο προς μίσθωση για 30 χρόνια και με ένα ποσό ευτελές, πραγματικά 12,15 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Μάλιστα.
1: Για ένα κίνητο τέτοιας αξίας βρίσκεται όμορο στην δημοτική αγορά.
0: Σε τέτοιο σημείο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης των Χανίων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις τώρα ενδεχομένως, δηλαδή θα ασκήσετε και άλλη πίεση εσείς, έχετε συνεννοηθεί με κάποιους άλλους να ασκήσετε κάποια πίεση κτλ. Πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, διότι όπως σας είπα, δεν έχουμε συνεδριάσει ακόμα.
0: Ωραία.
1: Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Αρχιτεκτών Χανίων.
0: Ωραία.
1: Ήταν μια απόφαση η οποία μόλις είδαμε τα δημοσιεύματα ότι το συγκεκριμένο κτίριο βγαίνει προς μίσθωση και με καταληκτική ημερομηνία 3 Σεβδόμου του 2026, δηλαδή σε περίπου ένα μήνα από τώρα, πήραμε την πρωτοβουλία να βγάλουμε αυτή την, να παρέμβουμε ουσιαστικά για να μάθει ο κόσμος και να μάθουν και οι φορείς, ουσιαστικά ζητάμε να παρέμβουν οι φορείς.
0: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε και πλέον και από αυτούς
1: κάποια
0: αντίδραση.
1: Από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοί μου, αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα παρέμβει, θα υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα Χανιά και αυτό είναι μια μεμονωμένη κατάσταση, μεμονωμένο θέμα. Γενικότερα, οι δημόσιοι χώροι πλέον και τα δημόσια κτίρια στα Χανιά είναι περιορισμένα.
0: Ναι.
1: Και κάθε τέτοιος χώρος πρέπει να αξιοποιείται με τρόπο που να ενισχύει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να προστατεύει ουσιαστικά και την ιστορική και πολεοδομική συνοχή της πόλης.
0: Και τη μορφολογία της πόλης,
1: ακριβώς.
0: Την ιστορία ουσιαστικά της πόλης.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει ένα συμμετοχικός διαγωνισμός, σχεδιασμός, και ουσιαστικός διάλογος τόσο με την τοπική κοινωνία, όσο και με τους επιστημονικούς φορείς και τους πολίτες, εννοείται, ώστε να δημορφωθεί έτσι μια λύση αντάξια της σημασίας και του συγκεκριμένου κτηρίου.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος, κύριε Αναστασάκη.
1: Συγγνώμη, το πήρα.
0: Ναι, όχι. Η ανάλυση ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Επειδή έχουμε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης αρχιτεκτονική σχολή, σκέφτεστε να κάνετε και κάποιες έτσι πρωτοβουλίες για να συνεργαστείτε με το Πολυτεχνείο, με τη σχολή αυτή κτλ. Να κάνετε κάποιες ενέργειες ενδεχομένως. Τι έχετε στο μυαλό σας, ή ακόμα είναι νωρίς να το πούμε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι πραγματικά περήφανος τόσο για τους συναδέλφους που συμμετέχουν στο σύλλογο, είτε μέλη του, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε αναπληρωματικά μέλη. Mm. Πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάθεση για προσφορά και πραγματικό ενδιαφέρον για τον κλάδο και το μέλλον της αρχιτεκτονικής κοινότητας γενικότερα. Τα είχαμε συζητήσει και πριν τις εκλογές με όλους. Έχουμε πει ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα και το έχουμε αναγνωρίσει. Ότι ενώ βρισκόμαστε σε μια πόλη με μεγάλη αρχιτεκτονική παράδοση και με μια εξαιρετική αρχιτεκτονική σχολή, βλέπουμε όμως πολλοί νέοι συνάδελφοι να έχουν απομακρυνθεί από τα συλλογικά όργανα και συχνά δεν αισθάνονται πραγματικά ότι εκπροσωπούνται ουσιαστικά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό το μήνυμα νομίζω ότι το έχουμε ακούσει με προσοχή και στόχος είναι να ξαναχτίσουμε αυτή την σχέση εμπιστοσύνης και να ανοίξουμε ένα πραγματικό διάλογο τόσο με τους νέους αρχιτέκτονες και όσο με την κοινωνία και για να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο πιο ανοιχτό,
0: ώστε,
1: πιο συμμετοχικό.
0: Ούτως ώστε, συγγνώμη που διακόπτω, να μην απογοητεύονται και οι νέοι αρχιτέκτονες.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι με όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσαμε, οι οποίοι απογοητεύονται, φεύγουν και από το επάγγελμα.
0: Βέβαια.
1: Διότι δεν βλέπουν ότι δεν μπορούν κάπου να στηριχτούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι αρχιτέκτονες και οι νέοι ειδικά είναι με πολλή όρεξη και πολλές νέες και καινοτόμες ιδέες που πρέπει να ενισχυθούν.
0: Κύριε Αναστασάκη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση αυτή σήμερα. Θα είμαστε από κοντά σε ό,τι κάνετε γενικώς και θα τα παρακολουθούμε και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε είτε εντός είτε εκτός αέρα. Και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας, καθώς είστε ένα νέο δουσού, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, αποτελείται από νέα πρόσωπα, τέλος πάντων, από ανθρώπους με όρεξη. Οπότε να ευχηθούμε τα καλύτερα για το σύλλογο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και μία μικρή παραέβλεψη, επειδή αναφερθήκαμε και στους νέους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Έχουμε ανάγκη και τους παλιούς, έτσι, να μην ξεχνάμε και τους παλιούς.
0: Μα οι παλιοί έχουν και
1: εμπειρία. Έχουν μεγάλη εμπειρία, γνώση και σημαντική πορεία στο χώρο της αρχιτεκτονικής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα,
1: Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.
0: Ήταν ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Χανίων, ο Χρήστος ο Αναστασάκης. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, έχει όρεξη το νέο ΔΣ για να έχει μια πιο ενεργή παρουσία στα κοινά της πόλης, στο κομμάτι που, στα κομμάτια που αφορούν την αρχιτεκτονική. Είναι πάρα πολλά όμως αυτά τα κομμάτια, είναι πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν, πράγματα τα οποία τα παρακολουθούμε, και ελπίζουμε το έργο τους να είναι ουσιαστικό και να επιφέρει θετικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την τοπική κοινωνία.

0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, Καθρέφτης Ενημέρωσης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Βουλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και μας ακούτε στην Earth Hanion, 104 και 100,6. Θα κλείσουμε με την επικαιρότητα, η οποία είναι πλουσιότατη σε ό,τι αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Και φυσικά έχουμε μαζί μας τον Περικλή τον Κουκλάκη, εδώ τον συνάδελφο από την Earth Hanion, που θα μας πει τα νεότερα, διότι Περικλή, όπως βλέπεις και εσύ, η αστυνομική δράση είναι πολύ πλούσια τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή μας. Καλημέρα. Τώρα σε ακούμε, Περικλή. Τώρα σε ακούμε, ναι, σε ακούμε τώρα.
1: Τέλεια, τέλεια. Καλημέρα εδώ από το αστυνομικό μέτρο Χάνιον. Είναι πλούσια. Έχουμε από τη μία την υπόθεση πλέον τη γνωστή με τους εκβιασμούς, με τις καταπατήσεις, με τις φορές ξένης περιουσίας και όλη αυτή τη διαδικασία την πολύ περίεργη. Αλλά την πολύ γνωστή και όλες τις περιοχές γενικά τις ευρύτερες. Εκεί στο Ρινό Αμάρι, αλλά και στο Δήμο Φεστού, στην περιοχή των Βορειζίων. Γενικώς είναι μια ημέρα αναμονής ουσιαστικά. Περιμένουμε αύριο τα σπουδαία να δούμε τι πρόκειται να πει ουσιαστικά το τρίο αυτό το εγκληματικό ή η εγκληματική οργάνωση, όπως φέρεται να κατηγορείται, των τριών, των δύο ανησίων και του ενωστίου, για τα όσα του καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές για την ουσιαστικά για τις φορές σε ξένη περιουσία, για την καταπάτηση και όλα τα υπόλοιπα. Είναι η ημέρα αυτή η οποία αύριο που θα έχουμε τα νεότερα. Ωστόσο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα αναζητώντας λίγο τα στοιχεία της τυπογραφίας, το πώς διαχειρίστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις την όλη επιχείρηση. Έχει ενδιαφέρον το πόσο πλούσιο ποινικό μητρό έχουν τουλάχιστον οι δύο από τους τρεις, τα δύο αδέρφια, δηλαδή ο 34χρονος και ο 37χρονος, καθώς έχουν εκτός των άλλων μια πλειάδα αδικημάτων τα οποία έχουν στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων τα πιο έτσι ενδεικτικά θα σου πω είναι η απόπειρα θρομοκτονίας από πρόθεση το 2019 με τον πυροβολισμό ενός ατόμου σε ένα κοσμικό κέντρο έξω από ένα κοσμικό κέντρο στο Ηράκλειο. Είναι για το 44χρονο αυτά. Για το 37χρονο είναι ο πυροβολισμός το 2019 το 2011 στην περιοχή των Βορειζίων, όπου φέρεται ο ίδιος να έχει πυροβολήσει με τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς σε σπίτι και αυτοκίνητο γνωστής οικογένειας στα Βορείδια του Δήμου Φεστού. Είναι οι επικίνδυνες σωματικές βλάβες που έχουν και οι δύο σε βάρος τρίτων, αλλά και σε βάρος αστυνομικών το 2014, 2016, 2018 και εξίδρυση έχουμε εκεί πέρα και απειλές σε βάρος αστυνομικών, έκλοπη και αφαίρεση και φορές ξένες περιουσίας και απειλές και μια πλειάδα τέλος πάντων πάρα πολλά αδικήματα ενδεικτικά. Αναφέρονται μερικά και στην τρέχουσα δικογραφία. Ενώ με τον 43χρονο θείο της οικογένειας υπάρχει από το 2019 μία παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής. Βασικά όχι μόνο μία, αρκετές από ό,τι βλέπω. Έχουν σχηματιστεί μερικές γενικές δικογραφίες από το 2019 μέχρι και σήμερα. Και το 2022 υπάρχει και μία παράβαση για κλοπή, για αφαίρεση πλεγμάτων σε οικία, σε οίκημα, σε βοσκότοπο. Έτερου, σε τρίτο πρόσωπο.
0: Και είναι απορία άξιον, Περικλή, πώς ας πούμε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τόσα πολλά τόσα χρόνια δεν έχουν υποστεί τις συνέπειες του νόμου ενδεχομένως. Δηλαδή, πώς μπορούσαν να και εξέφευγαν όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και η ουσία της υπόθεσης αυτής. Δηλαδή, όλο αυτό που λέει η αστυνομία, ότι ναι, μεν συζητούν κάποιες υποθέσεις, αλλά δεν υπάρχουν καταγγελίες, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μηνύσεις, μηνύτερες αναφορές σε βάρος των τριών, δεν υπάρχει κάποια κατηγραμμένη μαρτυρία και ίσα ίσα που. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον κάποιες παίρνονταν και πίσω. Είναι όλο αυτό που λέμε. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε ένα καθεστώς φόβου, τρόμου και απειλής στην συγκεκριμένη περιοχή. Και όσο αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, όσο δηλαδή παρότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, έκανε συλλήψεις όταν υπήρχαν καταγγελίες, όταν υπήρχαν διαπιστωμένες πράξεις, έκανε όλο αυτό το προανακριτικό υλικό. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και τώρα που μιλάμε, αν δεν είχε προκύψει αυτά, αν δεν είχαν προκύψει αυτά τα εντάλματα σύλληψης, τα οποία ψέγει μάλιστα για την υπερβολή του πράγματος όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η δικηγόρος των τριών συλληφθέντων, θα ήταν και πάλι ελεύθεροι. Και δεν είναι το θέμα αυτό. Προφανώς αν υπάρχει μια προστριβή, μια συγκεκριμένη διαδικασία, να ακολουθηθεί η νομοθεσία και η δικαιοσύνη όπως πρέπει, αλλά εδώ μιλάμε για παρατάσεις επί παρατάσεων, αναβολές επί αναβολών στις δικαστικές αίθουσες, Όχι, δεν μας έφτασε το πινάκι, όχι, δεν προλαβαίνουμε τώρα, όχι,
0: τα γνωστά. Ναι.
1: Και δεν τα γνωστά. Mm-hmm. Και καταλήγουμε σε μια υπόθεση το να σπέρνουν τον τρόμο και τον φόβο και με απειλές κατά τη ζωή κυρίως από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να υπάρχει αυτή η διαδικασία στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι παθόντες.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, να πρέπει να είναι και κατατρεγμένοι, να φεύγουν δηλαδή. Να φεύγουν εκτός.
0: Και η αστυνομία έχει αναλάβει δράση, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα και τώρα έχουμε και μια νέα επιχείρηση, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, που χτενίζει η αστυνομία τις περιοχές από Λασίθη μέχρι και Ζωνιανά για ναρκωτικά κτλ.
1: Δηλαδή... Ακούγα πριν τον Γιώργο τον Παπαδάκη, τον συνάδελφό μας στο Ηράκλειο,
0: ναι, ναι,
1: από την ΕΡΤ Ηρακλείου, όπου ανέφερε στη ζωντανά στο newsroom, στην εκπομπή του ΕΡΤ News,
0: ναι,
1: ότι μιλάμε πλέον για προσαγωγές οι οποίες εξελίσσονται σιγά σιγά
0: σε συλλήψεις
1: για πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κοκαίνης κυρίως κατά κύριο λόγο από ό,τι άκουσα από τον Γιώργο, και για μια περιοχή δράσης αρκετά μεγάλη.
0: Ναι. Ανατολική Κρήτη και που φτάνει μέχρι και τα Ζωνιανά του Ρεθύμου, ναι, που συνορεύουν και με το Ηράκλειο.
1: Είναι τόπος καταγωγής. Ναι. Ο ορεινός Βιλοπόταμος συνολικά είναι τόπος καταγωγής των ανθρώπων. Ωστόσο, από ό,τι είπε και ο Γιώργος, η δραστηριοποίηση των ανθρώπων αυτών ήταν, ναι, κυρίως κεντρικά στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο και στις, ναι, περίξεις περιοχές.
0: Ναι, ναι, σωστά. Και εντάξει, αυτές οι περιοχές γενικά, όπως είδες και εσύ, περικλείγει από το ρεπορτάζ που μετέβεις και εσύ και στο Αμάρ και εμείς νωρίτερα και τα λοιπά. Είναι κοντινές, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι χωριά τα οποία. Ναι, μεν είναι Ρέθυμνο, αλλά είναι κοντά στο Ηράκλειο. Δηλαδή έχουν δράσει σε γειτονικούς νομούς οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους νοιάζει δηλαδή ότι είναι άλλος νομός. Έτσι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις, η δραστηριοποίησή τους. Το θέμα είναι να βγει κάτι από όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, ούτως ώστε τουλάχιστον οι αθώοι πολίτες, οι φιλήσυχοι πολίτες όλων αυτών των περιοχών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φιλήσυχοι πολίτες και δίνουμε μια πολύ κακή εικόνα προς τα έξω εμείς σαν Κρήτη, ότι όλη η Κρήτη είναι western και far west, πως το λένε και τα λοιπά, να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και ο υπόλοιπος κόσμος που είναι πάρα πολύ περισσότερος και ήσυχος να ζήσει κανονικά τη ζωή του, έτσι, να μπορεί, ναι, να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του αρμονικά όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Το θέμα να βγει κάτι από αυτήν την ιστορία λοιπόν.
1: Βέβαια, ξαναλέω αυτό που λέει, καταλήγει η δικογραφία συγκεκριμένη για την πρώτη υπόθεση, ναι, που λέμε ναρκωτικά. Δεν υποβάλλονταν μηνύσεις, ένεκα του φόβου ότι θα προβούν οι κατηγορούμενοι σε περαιτέρω έκνομες ενέργειες σε βάρος. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι, ναι, αυτό τα λέει.
1: Ακόμα και να κατονομάσουν τους πιθανούς, του ποιους θεωρούσαν, ρε μου, θύτες τους τα θύματα, υπό το φόβο αντεκδίκησης. Βέβαια και υπό το φόβο ότι θα βλάψουν τους ίδιους τις ζωές τους, τις περιουσίες τους.
0: Σωστά. Σας αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, Περικλή, για την ΕΡΤ, για το ΕΡΤ News και τα λοιπά, και για την ΕΡΤ Χανίων φυσικά. Να σε καλημερίσω και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως προσεχώς. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης με όλο το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο αστυνομικό πεδίο, το οποίο ούτως ή άλλως τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ πλούσιο για έκνομες δράσεις που αφορούν είτε τις περιπτώσεις που καταπατούνταν περιουσίες σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου κυρίως, αλλά και των Βοριζίων, με επιδοτήσεις που υφαρπάζονταν, με πρόκληση ζημιών σε εκείνους που αρνούνταν κτλ. Όσο και τώρα την τελευταία ιστορία που έχει αναδειχθεί, πάλι με δράση της αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, όπου άλλα μέλη, άλλα παράνομα στελέχη ομάδων προέβησαν σε παράνομες διακινήσεις ναρκωτικών και τα λοιπά, τα οποία βγαίνουν τώρα σιγά σιγά στην επιφάνεια. Κάπου εμείς εδώ κλείσαμε, ξεκινήσαμε με αθλητικό και ολοκληρώσαμε με αστυνομικό. Είχαμε το ανάποδο πλάνο, αλλά έτσι είναι το ρεπορτάζ, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε και τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ για το πώς θα διαμορφώσουμε τη σκαλέτα μας για την εκάστοτε εκπομπή. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη, πάλι στις 11 το πρωί εδώ στον καθρέφτη ενημέρωσης και στην ΕΡΤ Χανίων 104 και 100,6. Ήταν ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματική υποστήριξη και ο Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη λοιπόν Τρίτη στις 11. Ακολουθεί σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio σε 105,8, το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή της ΕΡΤ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο όπως είπε ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμη βόρειος 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
3: Άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ υλικό, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ, πολλές εξελίξεις, πολύ κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επίσης. Το συζητούσαμε από την Δευτέρα. Να σας πούμε ότι στη Βουλή σήμερα γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να σας πούμε ότι εχθές ήταν μια hot ημέρα στη Βουλή, Δημήτρη.
1: Και σήμερα θα είναι και αύριο ακόμα περισσότερο.
0: Και αύριο
1: περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, γιατί πάει στην Ολομέλεια. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση που έγινε χτες για το θέμα των υποκλοπών με την κατάθεση, θα πω εγώ, του επικεφαλής της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη, και όλη την όξυνση που δημιουργήθηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δεμήρης αύριο πηγαίνει στην Ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Δεμήρης, αύριο είναι η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο κύριος Δεμήρης τελείωσε χθες.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: δεν πάει πουθενά αλλού, γιατί ήταν και κεκλεισμένο των θυρών και είναι μόνο στην Επιτροπή Θεσμών.
0: Αυτό το κεκλεισμένο των θυρών που μόλις είπες τώρα είναι αυτό που έχει εξοργήσει και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικόλα
1: Κλαμάνη.
0: Ναι,
1: για τη διαρροή που έγινε. Και υπάρχει και αυτή η viral ατάκα που υπόθηκε το πρωί εδώ στην εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης από τον κύριο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που του είπαν, μα ήταν ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή, και λέει το περίφημο so what.
0: So what, λοιπόν, για το κεκλεισμένο των θυρών. So what για το off the record για μας τους δημοσιογράφους επίσης. So what έχουν γίνει όλα. Και ως εκ τούτου υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα έπρεπε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, εννοείται, να τηρούν όταν οι κάποιες διεργασίες έχουν ορισμένες προϋποθέσεις κατά από τις οποίες συμβαίνουν. Τώρα, σήμερα είναι

0: ημέρα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, σωστά.
0: Εσένα που σ' αρέσουν αυτά, θεωρείς τυχαίο ότι η κυρία Καριστιανού θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματός της, του φορέα της, τέλος πάντων, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης?
1: Γίναμε
0: κακιά,
1: εντάξει. Κοίταξε, σίγουρα δεν την κάνει τυχαία στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι,
0: καλά, είναι η πόλη
1: της. Και
0: τώρα,
1: γιατί είχε, με βάση τουλάχιστον τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος όταν ήταν στο επιτελείο της και ήταν στενός της συνεργάτης, μετά τα έσπασαν και έφυγε, είχε μια φιλοδοξία, γιατί αυτή η ανακοίνωση του κόμματος πάει πίσω, δεν είναι καινούργια ιστορία. Υπήρχε συζήτηση πολύ και ο τελευταίος σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι όπως τον είχε αποκαλύψει ο κύριος Καραχάλιος, ήταν στην ΔΕΘ που μας πέρασε, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλούσε στο Βελίδιο,
0: ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού θα έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της με ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που τώρα θα γίνει
0: η σημερινή.
1: Και τη είχε πει ο κύριος Καραχάλιος, αυτά τα λέει ο κύριος Καραχάλιος πάντα, τη είχε πει τότε.
0: Με κάθε επιφύλαξη,
1: ναι,
0: σας θυμίζουμε,
1: εννοείται,
0: ότι για τις δηλώσεις του τις τελευταίες προσέφυγαν δικαστικά. Και
1: σωστό.
0: Η κυρία Καριστιανού και ο συναδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Τη, ναι, είχε πει ότι δεν θα σε αφήσουν να κάνεις ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ώρα που ο πρωθυπουργός μιλά στο Βελίδιο για λόγους ασφαλείας, για πολλά και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τότε αυτή η συγκέντρωση. Γίνεται σήμερα, μετά από αρκετούς μήνες, όπου η κυρία Καριστιανού, σε σύγκρουση με αυτά που δήλωνε πριν από ένα χρόνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να κάνω κόμμα και κάνει κόμμα, και βεβαίως από σήμερα θα κρίνεται πια ως πολιτική αρχηγός και όχι μόνο ως μια μάνα που καμία δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση της, γιατί με τραγικό τρόπο έχασε το παιδί της.
0: Είναι έτσι, και ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πια θα καταγράφουν τις επιδόσεις ενός κόμματος, το οποίο
1: κανονικά
0: έχει ήδη ανακοινωθεί, θυμίζουμε.
1: Και την Τρίτη μπαίνει και
0: αυτό
1: το κόμμα Τσίπρα.
0: Αυτό ήθελα να πω, θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα έχουμε την αντίστοιχη ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και το ερώτημα είναι εάν τελικά υπάρχει αυτό, ας πούμε, ως εκδοχή. Το δέχονται πολύ.
1: Ποιο?
0: Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με το να διαρρεύσει, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και από τον ίδιο που το έχει αφήσει ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι τελευταίες μέρες 5 φορές έχει πει εκλογές το 27, με την διαρροή, εν πάση περιπτώσει, του ενδεχόμενου των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, έβαλε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βάλουν τα πόδια στο κεφάλι και να τρέξουν.
1: Είναι το εξής. Το ήθελε τελικά, μήπως το ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, να εμφανιστούν νωρίς τα δύο κόμματα?
0: Αυτό,
1: ναι,
0: λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παγίδα.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα το παίρνει πίσω.
0: Μα αυτό
1: τις
0: λέω.
1: Πρόορες εκλογές.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι, ναι, αφού άφησαν να διαρρεύσει, αφού επιταχύνουν τις διαδικασίες η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, είναι σαφές από τον κύριο Τσίπρα το λένε, ότι δεν ήταν στα σχέδιά του, ναι, να το ανακοινώσει τόσο άμεσα. Μετά λοιπόν τάκ, το πήρε πίσω και λέει εκλογές το 27, ναι, κανονικά, στην ώρα τους, on time.
1: Ναι, γιατί τι έλεγαν οι αναλυτές, ότι όσο πιο αργά γίνουν αυτά τα κόμματα τόσο καλύτερα θα είναι για αυτά τα κόμματα, γιατί
0: εννοείται,
1: δεν θα προλάβουν να φθαρούν.
0: Δεν θα μπουν στη φθορά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Τώρα
0: αυτό
1: φαίνεται
0: είναι
1: ότι μπαίνουν στη φθορά, θα μπουν στη φθορά και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
0: Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι μέσα σε αυτό δεν έχει απαντήσει και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, είναι ο κύριος Σαμαράς. Το,
1: μάλιστα,
0: κρατάμε αυτό. Είναι και πολύ έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς. Α, και αυτό το λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο κύριος, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πολύ τον ευχαριστούμε. Στο μουσικό λόγο η Ήρα Πανανίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μας στέλνετε το ό,τι έχετε να μας πείτε. Στέλνετε αν θέλετε και mail στο ebaltaji@earth.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας αφορά και άμεσα, θα έλεγα, και γενικότερα θα έλεγα επίσης εγώ. Αναφερόμαστε στο θέμα του καλοκαιριού, των διακοπών, του τουρισμού εν γέννη. θα πω. Mm-hmm. Γιατί και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή, αν και οι πληροφορίες λένε ότι δεν συμβαίνει αυτό, να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας από τη μία μεριά και από την άλλη, σε σχέση με τον τουρισμό που δέχεται κάθε χρόνο η χώρα μας, τι εικόνα υπάρχει, έχει επηρεαστεί αυτή, από αυτή το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να
2: χαίρομαι
0: τα πούμε.
2: Χαίρομαι πολύ που και
0: εγώ,
2: θα τα πούμε, και γιατί
0: εγώ,
2: έχει καιρό να τα πούμε.
0: Και εγώ, κυρία Τετράδη. Να είστε καλά.
1: Και να είστε καλά. Πριν από λίγες μέρες, ένα συνέδριο στο King George. Και γνωριστήκαμε και από κοντά.
0: Εμείς γνωριζόμαστε.
2: Και με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα το
1: συνέδριο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κυρία Τετράδη, ελάτε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό μας, για την τουριστική περίοδο, αυτή που έχει ξεκινήσει προπολού, για το φετινό καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 26.
2: Σίγουρα η εικόνα περιλαμβάνει αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε, πόσο ευαίσθητο προϊόν είναι ο τουρισμός και πόσο εύκολα επηρεάζεται από γεωπολιτικά και πολλά άλλα συμβάντα.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια τουριστική περίοδο παράλληλα με μια εμπόλεμη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Και πάρα πολύ δύσκολη γιατί κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, όπως ξέρετε, γιατί ακούτε, είστε και στο πολιτικό ρεπορτάζ πολύ περισσότερο από μένα και στο διεθνές, οπότε βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις στο τι συμβαίνει στην κατάσταση με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν και εμείς καλούμαστε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό, και κάτι βέβαια που πρέπει να πω έτσι σαν αρχικό είναι ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.
0: Μία παράμετρος που είναι πολύ ουσιαστική για αυτή την περίοδο.
2: Μία πολύ ουσιαστική παράμετρος την οποία κερδίσαμε πραγματικά όλοι με πάρα πολύ κόπο κατά την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι κάτι το οποίο αν θέλετε σηματοδοτεί την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ή χρονιά παραχρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις, είτε αυτές είναι στο κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι στο κομμάτι φυσικών φαινομένων, είτε αυτές είναι και σε ένα κομμάτι μιας εμπόλεμης κατάστασης στη γειτονιά μας. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από αυτό που λέμε πόλεμος. Δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το μελετήσαμε σαν Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Το έχει πει και υπουργός. Είχαμε κάνει ειδική μελέτη και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το Υπουργείο. Το ανέφερε και υπουργός πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα φάνηκε ότι δεν έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Παρά τα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρατηρείται όμως αυτό που λέμε μια προσωρινή στάση, επιφύλαξη,
2: ακριβώς,
0: καθυστέρηση σε νέες κρατήσεις, γιατί υπάρχει μια γενική ανασφάλεια.
2: Ακριβώς, και ας βάλουμε τους εαυτούς μας είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις οικογένειες, οι τάσεις στο να γίνονται κρατήσεις είναι συγκρατημένες. Από την άλλη βλέπουμε πιο εύκολα να γίνονται κρατήσεις ζευγαριών και να αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι του τουρισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε κιόλας, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, ακόμα και αν γίνει κάτι δύσκολο, βρεθεί σε μια δύσκολη
1: κατάσταση, μπορεί να το διαχειριστεί πιο
2: εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστεί παίρνοντας ένα οποιοδήποτε μέσο να φύγει. Όταν έχεις μαζί σου παιδιά, αμέσως αρχίζεις και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και αυτό το από πέρυσι, πρόπερσι το ακούμε το last minute booking, είναι νομίζω ξανά στο τραπέζι, έτσι.
2: Βεβαίως και είναι στο τραπέζι, γιατί απ' την άλλη πρέπει να πούμε και το εξής. Ο τρόπος ζωής και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί πιστέψτε με, με τον ίδιο τρόπο ζούμε και εμείς και οι πελάτες μας που θα έρθουν στον τουρισμό. Άρα οι διακοπές είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο κόσμος θα πάει διακοπές. Έχει κρατήσει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό του, το εισόδημά του, το κομπόδεμά του, όπως λέμε, για να πάει να κάνει τις διακοπές του. Άρα αυτό θα το κάνει. Μπορεί να περιμένει λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να δει και την επικινδυνότητα, να το πούμε έτσι. Γιατί απ' την άλλη αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όσο περισσότερος χρόνος κρατάει αυτό, τόσο φθήνει και η έντασή του. Δηλαδή φανταστείτε, το ίδιο ζήσαμε και στην Ουκρανία. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε, έκανε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο. Όλοι φοβηθήκαμε.
1: Συνηθίζουμε.
2: Ήταν περίπου τις ίδιες συνθήκες. Και τώρα είμαστε ακόμα με την Ουκρανία στην ίδια κατάσταση. Ναι. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά το έχουμε όλοι συνηθίσει και ήρθε να μην υπάρχει.
0: Εδώ έχουν υπάρξει και άλλες συνέπειες όμως, κυρία Τετράδη. Τώρα όσο σας ακούω σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος διακοπών που φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν πολλές κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πληγεί, ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ο πόλεμος αυτός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων.
2: Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα και για τον τουρισμό που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά είναι και ένα μείζον θέμα, για να βάλουμε και τα δικά μας εδώ, τα εγχώρια, για τους Έλληνες, γιατί όλο και περισσότερο ακούω, κυρία Τετράδη, να επιλέγουν φέτος ή να κοιτάνε, δεν επιλέγουν, δεν έχουν αποφασίσει πολλοί ακόμα, να διακοπές στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα παραθαλάσσια τμήματά της, και όχι σε νησί, γιατί τα εισιτήρια πια είναι πανάκριβα.
2: Κοιτάξτε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα της ενέργειας. Οπότε επηρεάζοντας το θέμα ενέργειας, καυσίμων και όλο αυτό, φυσικά και τα αποτελέσματα τα οποία λέτε είναι αναμενόμενα. Φανταστείτε ότι εμείς δεν το ζούμε μόνο άμεσα στο κομμάτι της ενέργειας και εμείς σαν λειτουργικό έξοδο, αλλά το ζούμε και στο κομμάτι το ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα, γιατί όλα τα αναλώσιμα έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία καταναλώνονται είτε κινούνται εντός της Ελλάδας είτε κινούνται και από το εξωτερικό.
0: Σωστά.
2: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν το επιπρόσθετο κόστος της ενέργειας που πάρα πολύ σωστά είπατε. Άρα και για εμάς που επιχειρούμε, αρχίζει πλέον και είναι πάρα πολύ ακριβό το να επιχειρούμε. Απ' την άλλη προσπαθούμε να μην αλλάξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, γιατί πρώτον θέλουμε ο κόσμος να κάνει διακοπές, δεύτερον θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει διακοπές. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε κάτι απαγορευτικό. Οπότε και εμείς όσο μπορούμε μειώνουμε ό,τι περιθώριο, αν θέλετε, κέρδους υπάρχει, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουμε όπως πάντα κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις, προς όφελος γενικότερα της οικονομίας της χώρας μας, αλλά και προς όφελος του τουρισμού και των ανθρώπων που έρχονται για να απολαύσουν τη χώρα μας τουριστικά.
0: Στο κακό σενάριο εκεί στο Ινστιτούτο των Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, κυρία Τετράδη, έχετε κάνει τις μετρήσεις, θέλω να πω, εάν τελικά ο πόλεμος συνεχιστεί, γιατί βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει σε ένα σκοτσέζι κοντούς, έχετε εικόνα πόσο θα επηρεάσετε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της οικονομίας μας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύσει, δηλαδή να μπούμε σε υποτιθέμενα σενάρια. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το να διατηρούμε την ψυχραιμία, να συνεχίζουμε να επιχειρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που ξέρουμε, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο, γιατί δεν έχει νόημα να ξέρετε, να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Κυρία Τετράδη, δεν θέλετε να μας το πείτε εσείς που ακριβώς επειδή επιχειρείτε, θέλετε, πρέπει να δείτε και το καλό και το κακό, δυστυχώς. Έτσι είναι.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δει τα χειρότερα σενάρια μέχρι στιγμής που έχουμε ζήσει, νομίζω είναι του κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Και είδατε ότι και τότε τα βγάλαμε πέρα. Τα
0: δεν μας τρομάζουν των οχτρών τα δόλια, ναι.
2: Και σαν οικονομία και σαν τουρισμό.
1: Ωραία, να ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε. Έχετε μια εικόνα ποιες, με βάση όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι περιοχές που ευνοούνται περισσότερο φέτος τουριστικά και ποιες είναι αυτές που πλήττονται?
2: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Δηλαδή, όπως όλα αλλάζουν, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Σαφώς ένα επιχείρημα για τον εσωτερικό τουρισμό είναι αυτό που είπε η κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή ότι βλέπουμε μία τάση των Ελλήνων, αν θέλετε, να σκέφτονται περισσότερο τους προορισμούς στην ενδοχώρα σε σχέση με τα νησιά, σκεπτόμενοι το κόστος του καρδιού. Από εκεί και πέρα όμως, σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού από το εξωτερικό, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι επισκέπτονται όλους τους προορισμούς. Δηλαδή θα έλεγα ότι λίγοι είναι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν πληγεί, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με τον πόλεμο. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, Γεια σας. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασικθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε εκεί, να είστε καλά. Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Λέει, το Πασόκ το έχει τερματίσει. Γιατί τι έκανε το Πασόκ που το έχει τερματίσει?
1: Μήπως λόγω της ιστορίας αυτής με το So What?
0: Εντάξει,
1: που υπόθηκε, δεν ξέρω.
0: Καλά,
1: που αναφέρεται.
0: Είναι ένας βουλευτής, γιατί έχουν ακούσει και χειρότερα.
1: Ή αν αναφέρεται στο γεγονός της διαρροής χθες των συνομιλιών.
0: Νομίζω
1: την...
0: για το So What πήγαινε και ναι. Μου ήρθε στο μυαλό η άλλη. Το άλλο στέλεχος του Πασόκ που απευθύνθηκε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα που δεν έχει έννοια τώρα.
1: Α, λες για τα μαλλιά.
0: Και να τα επαναλαμβάνουμε. Ναι. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά. Τέτοιου είδους ενδεχομένως αντιδράσεις δεν σημαίνει ότι ενστερνίζονται και υιοθετούνται από τα πολιτικά κόμματα. Τέτοιου είδους παραφωνίες ή και λάθη, αν θέλετε, συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε λίγο, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι διευθύντρια και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε, όχι το ΕΚΕ, το πολιτικό, αλλά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για να συζητήσουμε μαζί τους για το τι συνιστά πολιτική προσωπικότητα, όχι την ατομική, που είναι πολύ συγκεκριμένη και διαμορφώνεται για τον καθένα μας με τον τρόπο που ξέρουμε, αλλά πολιτική προσωπικότητα και αν αυτή η πολιτική προσωπικότητα σε μια διαδρομή μπορεί, και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε πως συμβαίνει, να αναπροσαρμόζουν την ταυτότητά τους στην πολιτική. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο είναι τα όσα συζητιούνται, όχι ευρύτατα έχω να πω, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να δοθεί ένας δημόσιος διάλογος που να έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, γιατί έχει ανοίξει σιγά σιγά, λίγο άτολμα θα έλεγα, ένας διάλογος ή ένα αντεπιχείρημα, για να είμαι ακριβής. Μα καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει, να επανακάμψει και να επαναπροσδιοριστεί, όταν αυτό η Ελλάδα το έχει ζήσει με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που το 1963 μετά από σύγκρουση που είχε με το παλάτι το 61, δεν με απατάει η μνήμη μου, το 63 λοιπόν έφυγε και πήγε στο Παρίσι για να γυρίσει μετά ένας άλλος Καραμανλής.
1: Ναι,
0: με όρους πολιτικούς.
1: Οι συγκρίσεις με τα πρόσωπα δεν μπορούν να υπάρξουν,
0: ναι,
1: έτσι, μεταξύ Καραμανλή και Τσίπρα, μην τρελαθούμε.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά γι' αυτό θα έχουμε
1: προσωπικότητα του ενός και του άλλου.
0: Την κυρία Γεωργιάδου κοντά μας, για να μας τα αναλύσει με βάση τη δική της ματιά, την επιστημονική ματιά, ως πολιτικός επιστήμον. Θα το αναλύσει η κυρία Γεωργιάδου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την καλωσορίζουμε. Κυρία Γεωργιάδου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλά,
0: σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Την επιδιώκω συχνά, δεν την πετυχαίνω πάντα. Παρά τα αυτά.
2: Προσπαθώ όμως.
0: Να, είπα το παράπονό μου δημόσια. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή και τον λόγο.
2: Όχι ολόκληρη, είναι η αλήθεια. Δεν σας άκουσα από την αρχή.
0: Ναι, έλεγα πως έχει ξεκινήσει δειλά και συζητιέται, αλλά είναι δειλά. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος με αφορμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Εάν ο κύριος Τσίπρας μπορεί, πρέπει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει, και υπάρχει ένας αντίλογος που λέει γιατί να μην έχει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα και ο κύριος Καραμανλής έφυγε το ο αείμνηστος Καραμανλής, με συγχωρείτε, έφυγε το 63 για να γυρίσει με τα πολιτευτικά και να επανασυστηθεί πολιτικά.
1: Πάντως, περισσότερο θα έπρεπε να τον συγκρίνουν με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, παρά με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Όχι, γιατί. Κυρία Γεωργιάδου.
1: Όχι, ναι, το λέω.
0: Λίγο
1: εγώ. Η κυρία Γεωργιάδου θα μας πει την άποψή της.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
2: κοιτάξτε,
1: δεν το βάζει αυτή τη σύγκριση. Ναι.
2: Να σα πω κάτι. Στην πολιτική επιστήμη που συγκρίνουμε πολύ συχνά, στη συγκριτική πολιτική, συγκρίνουμε ίδιες περιπτώσεις, ανώμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι συγκρίνουμε τα όμοια, ναι. Μπορεί να συγκρίνουμε και τα ανώμοια. Εδώ όμως δεν είναι οι προσωπικότητες που εγώ ήρθα να συγκρίνω με το άρθρο μου αυτό. Είναι η συμπεριφορά τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κινήσης, η πολιτική συμπεριφορά τους δηλαδή. Και σίγουρα ο κάθε πολιτικός και ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα, έχει το δικαίωμα να ξανασυστηθεί και άρα δεν πρόκειται για να μιλήσουμε για το δικαίωμα κάποιου ή του κυρίου Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Αλλά αυτό που κάνει το κρίνουμε, έτσι δεν είναι? Και σε μια δημοκρατία πάντα η κριτική είναι στο επίκεντρο.
0: Και επιβάλλεται, θα έλεγα.
2: Και επιβάλλεται, ακριβώς.
0: Κυρία Γεωργιάδου,
2: ακριβώς.
0: Δώστε μας τώρα τη δική σας ανάλυση και σύγκριση, γιατί σωστά λέτε, εσείς τη συγκριτική πολιτική είστε, επομένως αυτή είναι και η δουλειά σας. Πώς λοιπόν προσεγγίζετε εσείς την προσωπικότητα και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα? Και οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι πολιτικές ήταν άλλες, κοινωνίες οι οποίες ήταν οριοθετημένες, θα πω εγώ, πολιτικά τότε. Ήταν ξεκάθαρα και τα όρια.
1: Και να ρωτήσουμε.
0: Μισό, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μια εποχή τώρα που τα όρια μεταξύ των ιδεολογιών τίνουν, θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι δεν υφίστανται σχεδόν, το βλέπουμε περισσότερο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι και έχω πάντα σταθερά στο μυαλό μου τη Γερμανία, τους χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι ένα θέμα για εσάς τους πολιτικούς επιστήμονες να μας το αναλύσετε. Πόσο πολύ συνέβαλε στο να αυτού του είδους κυβερνητικές συνεργασίες και άρα τα προγράμματα τα πολιτικά για να κατέβουν η διαχωριστική τύχη, ας το πω έτσι.
2: Εντάξει, υπάρχει μια παγκόσμια ρευστότητα σε αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογικοί προσανατολισμοί, που αφορούν και τους θεσμούς, εν προκειμένου ας πούμε τα κόμματα, αλλά αφορούν και όλους μας και τους πολίτες.
0: Την κοινωνία, ναι.
2: Αφορούν συνολικά την κοινωνία. Δεν είναι τόσο πολύ μακρινή αυτή η περίοδος όπου αυτές οι ταυτότητες και οι διαχωρισμοί, οι διαιρετικές τομές, όπως λέγαμε, υπήρχαν το δεξιά-αριστερά, έτσι, με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Έχουν αναδειχθεί ίσως κάποιες νεότερες που βάζουν στο επίκεντρο κυρίως πολιτισμικά θέματα, που δεν είναι όμως τόσο ισχυρές όσο ήταν αυτές οι παλιές, που είχαν ένα υλικό περιεχόμενο. Δηλαδή ήταν κυρίως η οικονομία, ήταν τα πολύ μεγάλα διακυβεύματα αυτά που δημιουργούσαν τους διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είμαστε σε μια εποχή ρευστότητας, που αυτό σημαίνει ότι και το να επανασυστηθεί ένας χώρος ή πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, ή και εμείς ως άτομα, ως εκλογής, το να αλλάξουμε τις επιλογές μας, όλα αυτά μέσα στο κλίμα της ρευστότητας γίνονται πολύ πιο εύκολα. Ναι. Είναι μέρος μιας πολιτική, θα έλεγα, καθημερινότητα σε ό,τι αφορά την πολιτική.
1: Προφανώς, αλλά να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάνετε τη σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
2: Τους δύο προσωπικότητες, αλλά
1: της επιστροφής, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και γιατί δεν κάνετε την σύγκριση με τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός επέστρεψε?
2: Γιατί να την κάνω αυτή τη σύγκριση? Δεν ήθελα να την κάνω. Μου φάνηκε η άλλη σύγκριση.
1: Αυτό ρωτώ. Με ποια κριτήρια κάνετε τη σύγκριση με ένα πολιτικό πρόσωπο και όχι με ένα άλλο που και αυτό έφυγε, πέρασε μία προσωπική έρημο και επέστρεψε.
0: Με την ίδια πολιτική ταυτότητα όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Καραμαλής με τον Τσίπρα έχουν ίδια πολιτική ταυτότητα?
0: Όχι, παιδί μου, ο Καραμαλής πριν και ο Καραμαλής
1: μετά. Την ίδια πολιτική ταυτότητα έχει. Δεν έφυγε, δεν πήγε σε άλλο χώρο. Στο χώρο της δεξιάς ήταν ο Καραμαλής πρώτον.
0: Ναι, ήταν ίδιος με την.
1: Στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα είναι. Δεν πήγε αλλού.
0: Κυρία Γεωργιάδου, συγγνώμη.
2: Ναι. Η σύγκριση αυτή έχει να κάνει με το ότι στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγχώριο της ελληνικής πολιτικής κοινής, γιατί αναφέρθηκα και σε διεθνή παραδείγματα, που είναι ένα παράδειγμα ουσιαστικής μεταβολής της πολιτικής ταυτότητας. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Καραμαλής πρώτου 1963 ήταν ο ίδιος με τον Καραμαλή από το 1974 και μετά.
1: Ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρέμεινε στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα. Δεν έγινε σοσιαλιστής, ούτε έγινε κομμουνιστής.
2: Η πολιτική του ταυτότητα πριν φύγει ο Καραμαλής και πριν τη Χούντα ήταν μια αυθεντική δεξιά συντηρητική ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
2: Μετά ο Καραμαλής συστήθηκε ως ένας Ευρωπαίος πολιτικός που πραγματοποίησε, θα έλεγα, το μεγαλύτερο όραμα της μεταπολίτευσης, που είναι να βάλει τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημιούργησε ένα καινούργιο κόμμα.
0: Νομιμοποίηση του ΚΚΕ.
2: Πολλά. Έκανε και βέβαια και το πολίτευμα, έτσι, γιατί ήταν καθοριστικός ο ρόλος του στον τρόπο που δρομολογήθηκε το δημοψήφισμα
0: για το πολιτιακό.
2: Για το πολιτιακό. Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση ενός πολιτικού, ο οποίος πραγματικά όρισε ξανά την πολιτική του ταυτότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό πήρα αυτήν την περίπτωση.
0: Μάλιστα, ήταν καθαρό το γιατί την πήρατε, κυρία Γεωργιάδου. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι... Mm-hmm.
2: Και προβληματίζομαι στο ότι τι μπορεί να σημαίνει αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
2: Χωρίς να λέω ότι είναι το rebranding κινείται σε μία ή στην άλλη κατεύθυνση, εξετάζω διάφορα σενάρια και προβληματίζομαι πάνω σε αυτό. Και απλώς λέω ότι για να είναι πετυχημένο ένα τέτοιο rebranding, ένα τέτοιο επαναπροσανατολισμός, πρέπει πραγματικά να είναι δομικός και όχι συγκυριακός, ευκυριακός. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, είναι σαφές τι θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό να ρωτήσω, γιατί είπε τη λέξη. Τι είναι, συνδέεται με την ερώτησή μου. Είπατε τη λέξη συγκυριακός. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, είναι ότι πολλές φορές και τα τελευταία πολλά χρόνια, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αναφέρομαι σε ένα πολύ ευρύ γεωγραφικό πεδίο, βλέπουμε λοιπόν πολιτικούς και κόμματα και να αναπροσαρμόζουν το προφίλ τους, το πολιτικό τους στίγμα, την πολιτική τους πρόταση, άλλες φορές υιοθετώντας το για να πάνε παρακάτω για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επανασυστήνονται επί της ουσίας, αλλά όχι με ευκαιριακές και συγκυριακές λογικές. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση.
2: Όχι, δεν το λέω αυτό. Γιατί
0: όχι, δεν είπα ότι το λέτε, ρωτάω.
2: Ναι, δεν ξέρω, ακόμη πραγματικά ήταν γνήσιος ο προβληματισμός μου και δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, ας πούμε, στα πολιτικά εγχειρήματα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το εγχείρημα, αλλά θα κρυφθεί γι' αυτό, θεωρώ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ήθελα να πω, δεν ξέρω αν βγήκε. Αλλά ήθελα να πω ότι θα κρυφθεί και ότι θα κρυφθεί η αυθεντικότητα, το βάθος, το αν πραγματικά θα έχουμε ένα καινούριο μείγμα. Χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια αυθεντική επανατοποθέτηση.
0: Ο χρόνος της αποχής του παίζει ρόλο. Το λέω αυτό διότι ο χρόνος της απόστασης από την ενεργό πολιτική, ενός πολιτικού που αποφασίζει να αποσυρθεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς και οι συγκυρίες όλες, έτσι, δεν γίνεται σε κενό χώρο χρόνου. Ο χρόνος λοιπόν παίζει ρόλο.
2: Σίγουρα παίζει και ο χρόνος, πάντα παίζει ρόλο ο χρόνος, αλλά παίζει και ο χρόνος από την πλευρά της αξιοποίησης του.
0: Αυτό εννοώ.
2: Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος. Τον κύριο Τσίπρα το θυμόμαστε πολύ πρόσφατα, ας πούμε, ακόμη. Δεν έχει περάσει τόσο πολύς χρόνος. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα κρυφθεί για το... Από την επίσημη, ας το πούμε έτσι, εμφάνιση αυτού του νέου εγχείρηματος, θα κρυφθεί και θα δούμε εάν όντως αυτός ο χρόνος ήταν επαρκής για να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα.
1: Επειδή
2: και όχι,
1: μπήκατε...
2: και όχι μια, πώς να πω, μια συγκυριακή διαθέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μπήκατε, φαντάζομαι, σε αυτή τη σύγκριση, από ο κύριος Τσίπρας του 2023, γιατί τότε παρετήθηκε από την, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
2: και
1: πριν από λίγους μήνες που παρετήθηκε και από βουλευτής. Με τον κύριο Τσίπρα έτσι όπως διατυπώνει ή επανασυστήνει σήμερα το αφήγημά του ή την πολιτική του ταυτότητα, τι διαφορές βρήκατε?
2: Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ριζοσπαστικοποίησης, θα έλεγα, του πολιτικού, του αφηγήματος. Φαίνεται ότι υπάρχει μία προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό. Λέω προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό, ακόμη δεν έχουμε δει τη διακήρυξη.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί σας ρωτώ, γιατί μου έκανε εντύπωση μία τοποθέτηση του στενού του μέχρι προσφάτως συνεργάτη του κυρίου Τσακαλώτου, τον οποίο είχαμε κάνει μια σέντος και τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να είναι αριστερός, και μας απάντησε με το δικό του βρετανικό χιούμορ: εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτάς και σε ποια εκδήλωση είναι.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό
0: εντάξει,
1: το ρωτώ.
0: Εδώ μπαίνουν και προσωπικά πια, είναι άλλες κατηγορίες.
1: Όχι, ναι, απλά
2: ήταν μια πολιτική απάντηση. Ρωτώ,
1: ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί λέτε ότι έχει φύγει από την ριζοσπαστικοποίηση κλπ. Και λένε πολλοί ότι πράγματι ο κύριος Τσίπρας σε άλλες του ομιλίες είναι πιο κεντροαριστερός, σε άλλες του είναι πιο αριστερός και ριζοσπάστης κλπ.
2: Αυτό είναι αλήθεια, και εγώ διακρίνω δύο φάσεις σε αυτήν την περίοδο, ας πούμε από το 23 και μετά, ή αν θέλετε από τότε που συστήθηκε ως ένας πολιτικός που επιχειρεί ένα rebranding. Μια πρώτη φάση που φαινόταν να αναζητεί όντως ένα νέο προσανατολισμό, κοιτάζοντας περισσότερο προς το πολιτικό κέντρο, και μια επόμενη
0: φάση. Η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που λέτε.
2: Ακριβώς. Και μια επόμενη φάση όπου προσωπικά έχω την αίσθηση ότι κοιτάει έναν χώρο ευρύτερο από αυτόν στον οποίο ανήκε μέχρι το 2023, όμως κοιτάει προς τα αριστερά περισσότερο και όχι προς το πολιτικό κέντρο. Άρα έχουμε δύο φάσεις, ίσως και ο κύριος Τσίπρας ακόμη να μην έχει, ας το πούμε, οριστικοποιήσει τον πολιτικό του προσανατολισμό. Αν το είχε κάνει ήδη, θα είχε συστήσει και το νέο του εγχείρημα. Υπάρχει δε και ένα πολιτικό μανιφέστο που φέρει, ας το πούμε, τη σφραγίδα αυτού του χώρου. Δεν προέρχεται από τον ίδιο, αλλά με άτομα πολύ αξιόλογα τα οποία ο ίδιος επέλεξε, όπου εκεί είδαμε αυτό το εγχείρημα το συνθετικό, όπως σας είπα, δηλαδή μια σύνθεση και του χώρου προέλευσης του κ. Τσίπρα, που είναι η ριζοσπαστική αριστερά, και της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Άρα αυτό ονόμασα ως συνθετικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Είναι προφανές και το θεωρώ και λογικό, ξέρετε, δηλαδή αν βάλουμε τα παπούτσια του, ότι έχει και μια υπαρξιακή αγωνία τώρα για την επιστροφή του ο κύριος Τσίπρας και πώς θα το διατυπώσει όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του πολιτικού του εγχειρήματος την Τρίτη θα λυθούν αυτές οι απορίες που έχετε εσείς οι πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και εμείς ως, και ως δημοσιογράφοι, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, γιατί μας ενδιαφέρει, είμαστε πολίτες πρώτα απ' όλα. Λέει κάτι, κυρία Γεωργιάδου, η αποδοχή από την κοινωνία, η κοινωνική πρόσληψη όπως έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι επιμέρους στοιχεία, έτσι, δεν μπορούν οι δημοσκόποι να βάλουν, να ρωτήσουν τους Έλληνες για φορέα που δεν υπάρχει. Νομίζω προσκρούει πάνω σε βασικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, και γι' αυτό πολύ σωστά δεν το κάνουν. Βλέπουμε κάποιες διαθεσιμότητες ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αυτό το σχήμα, τι βαθμό βεβαιότητας μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες στην υπερψήφισή του, στην υποστήριξή του ή και το αντίθετο.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Δεν βλέπω να είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ωστόσο είναι υπαρκτή αυτή η δεξαμενή, που κυμαίνεται γύρω στο 10% συμπλήν. Υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών λοιπόν γύρω στο 10% που δηλώνουν βεβαιότητα ως προς την υποστήριξή τους, εάν και εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο κομματικό μόρφωμα. Είναι μια ευδιάκριτη, ένα ευδιάκριτο σύνολο, ας πούμε, μια ευδιάκριτη δεξαμενή, αλλά δεν είναι τεράστια αυτή η δεξαμενή, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.
0: Διανύουν.
2: Δεν μετριέται ακριβώς αυτό το κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Διανύουμε, κυρία Γεωργιάδου, μια εποχή, μια φάση χωρίς να υπάρχουν καθαρές πολιτικές ταυτότητες ένα, αλλά και κυρίως ο πολιτικός λόγος, οι πολιτικές προτάσεις να προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε κοινωνική ζήτηση.
2: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το, δηλαδή η ζήτηση είναι εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα, τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τους πολίτες, είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη μεριά όμως δεν
0: αυτά
2: βλέπω συνολικά μιλώντας, δηλαδή από τα κυρίως ας πούμε τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού συνολικά, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρότερα ας πούμε αυτά, δεν υπάρχει μια αντιστοίχηση σε αυτά τα θέματα κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο και εγώ και να ολοκληρώσουμε. Καινούριες, να το πω έτσι, πολιτικές ταυτότητες που δημιουργούνται όχι μόνο σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιες θεωρείτε ότι είναι? Γιατί αν δημιουργηθούν νέα κόμματα και έχουν πάλι το ξεπερασμένο δίπολο δεξιά-αριστερά, που σε έναν 18η ενδεχομένως και να μην λέει τίποτα, μια αναφορά στον εμφύλιο ή στην σύγκρουση την μεταπολεμική, ίσως τέτοιες συγκρίσεις και τέτοιες συγκρούσεις να μυρίζουν και ναφθαλίνη. Για ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται τώρα με την πολιτική, που θέλει να ασχοληθεί, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες που μπορεί να τέμνουν και το πολιτικό σκηνικό?
2: Κοιτάξτε, οι ταυτότητες προσδιορίζονται με βάση τα θέματα, τα προβλήματα. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα θέματα που απασχολούν? Εξακολουθούν να απασχολούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με ζητήματα που αφορούν στην αγορά εργασίας, με γεωπολιτικά θέματα, αλλά και με καινούρια θέματα, ας πούμε το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι που απασχολούν τους ανθρώπους και δει τους νέους ανθρώπους. Και μέσα από αυτές τις αγωνίες διαμορφώνονται οι πολιτικές ταυτότητες, οι νέες πολιτικές ταυτότητες.
0: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: να σας ακούμε συχνότερα, θέλω να σας πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οι οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έχουμε περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομους επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, πυμνιοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Αλυμπιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονη, η οποία και συνελήφθη. Και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων. με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα, και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αργές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίκια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στη ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του Ισαϊτού ανακριτή πριν από μία ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του Ισαϊτού.

0: Πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ουρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
1: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι στην περιοχή, είμαι στο ρεπορτάζ.
1: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έστρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο τον 86χρονο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με τις φέτες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο. Ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ρηφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονεσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε, αποπροσανατολίστηκε, έχασε το στίγμα του. Μάλιστα η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να τους εντοπίσει για να τους οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεολειπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕ Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει πλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυροποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμμο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ενήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για μια αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
3: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε εχθές σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μεγαρό Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του με ελιά 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η ηλία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα. Οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυκνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για την γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύ ημερό και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βική. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επετειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Πάτρας και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομοτηνή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Y65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρης άκρης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, εν προκειμένου, στον Y65, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος εξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Y65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Ινούσες εξάλλου, χθες έγινε υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ινουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Ινούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τοιχείο. Να πάμε μέχρι τη Σινούσα, να ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Σινουσών, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Σινουσών, θα προσκαλέσουν στις Σινούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Σινούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιας Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, της Ιρωικής Νήσου Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των Ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένοι από αυτή τη μετεγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνον 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησίτη Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες. Και κυρίως καμία δεν περισσεύει, αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επιτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Ομοιοσύστατου σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επιτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νικός Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα, οι καταστηματάρχες της εστίασης, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πει για σήμερα και κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στη δημόσια, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια σε όλες τις πόλεις, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ ίσως για αυτό. Να το έτσι για να κλείσει, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος είναι εστίαση, ο κύριος Λέχης, λέω στο Καλιστινέρ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, που ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμες, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράς για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Γιάννη και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρηση της, στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, μάλιστα, όπως για παράδειγμα την κρόκοκαλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Αντώνη και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός. Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη». Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑ ΟΝΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος «Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον», εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά, με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυράνιαν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΑΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μηλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξη ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
10: Πολύ μήνυση έρευνα, Σταυρούλε.
11: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μηλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλο.
10: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
11: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός. 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών οι οποίοι. Στις οποίες αναφέρθηκε

0: από όπου ουσιαστικά υπό μεσυνελέγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί, ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του, φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία το που έχει συνταχθεί από την, που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο, οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
1: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
0: Είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων, και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
1: Μας είπες στην αρχή. Ολοκλήρωσε Σταυρούλα, ναι.
0: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας, και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
1: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι ο συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι?
0: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε, ενημέρωση που έχουμε, δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρή ηλικία παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
1: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη. Και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση, με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
2: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν σκεφτεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένα Αμάρι στο Ρέθνο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες στο Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές, και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα, αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Έχει το βαρέμουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023. Και σε βάρος, συγγνώμη, αστυνομικών, και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018. Φθορές ξένης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου.

0: και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019 και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου. Το νόμο περί κλοπής.
1: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις ληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
0: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
1: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
2: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
3: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
2: Και την Κύπρο.
1: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
4: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση, που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών αισθητών που ανήκουν και στο Ινεδιβίμ και αυτό που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, αυτές, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
3: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
4: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό με τη χρονιά δεν υπάρχει.
1: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια γυνά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
0: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε. 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
1: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
5: Καλά μεσημεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει του Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά αρεστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, με να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος, Άγη Βαγιάνο, τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
6: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μια γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
3: Ναι.
6: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
3: Εδώ
6: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό πλημμυλητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά, έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
3: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
6: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
6: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίριακο απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
7: Ναι.
6: Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
1: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
8: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι. Και πάλι Αγή.
9: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε πως η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνεδρικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των δύο-δύο, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, σημαίνει πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση θα εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Σητώνει ήδη δύο νεκροί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασοκενές Αριστεράς για προκαλεκτική επιτροπή για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο Βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στοιχειολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αποφέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την εβδομάδα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξεταστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είτε παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υποκόμπο στο χτένι και δεν το καταλάβουμε στο τέλος. Όλοι μας αγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Δεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο Βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
1: Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
7: Τον αφορά ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
1: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
7: Βέβαια,
1: με κάλπη, έτσι.
7: Βράδυ.
1: Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρη Μελά. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν εκλεγεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κ. Δημήτρης Μελάς, πρώην καινή στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
1: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Άγη.
11: Ωστόσο, στον κύριο Δένδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα του σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όπως ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλός τόνος, όπως είπε, χρησιμοποιήσει ο κ. Μαρινάκης για την αρχική, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο. Για να σημειώσω πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν και η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραλτική από διάλογος κοπτοραλτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που προφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
12: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
1: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
13: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
13: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθινε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
14: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
1: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κοινοτικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
15: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τη λιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
15: Δεν το εκτιμώ αυτό σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα. Νομίζω.
1: Θα το δούμε το απόγευμα.
15: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες της κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον, για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Άριο Πάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον κοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός. Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του Λίσκου, συγγνώμη, της Γάζας, δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο, μάλιστα, βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του Στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρία έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ, και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες, και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
1: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
17: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπηρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και του ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου, με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
1: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραχολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει η ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το βάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κρουαζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως του χρόνου η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία Ο Τιτανικός Ωκεανός της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα Ansartar Regards, το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε, τμήμα φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που συνέδεσε το όνομά τη με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη. Η παρουσία τη υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη, ενώ άφησε γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολιετή δράση τη ω επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
20: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθρων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθροι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορείων στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι Ιωδούς, είναι Ιωδή, Ριζάρη, Πουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιώνας Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώων, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή, για τις πληροφορίες.
21: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
22: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων. Καλησπέρα σας. Πρώτη εκπομπή της μηχανής των ήχων. Sound Machina λοιπόν, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα θα σας κρατάμε παρέα με ροκ μουσική από όλα τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες ΣΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 FM και μέσω διαδικτύου στο ertteco.gr. Στην παρουσίαση και τη μουσική της εκπομπής ο Βάιος Χειμώνας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Βλαζάκης. Και μετά από τον απαραίτητο πρόλογο, ας περάσουμε στο πρώτο κομμάτι για σήμερα που θα μας έρθει από τους Καναδούς Blood Ceremony μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους.

μετά τη σερεμόνη λοιπόν για να το ξεκίνημα για τη σημερινή εκπομπή, την πρώτη εκπομπή σαν μάκινα. Το συγκρότημα λοιπόν από το Τορόντο με νέο δίσκο με τίτλο The Old Ways Remain. Ακούσαμε το κομμάτι Eugenie.

και όπως έχετε καταλάβει έχουν ανέβει σιγά σιγά οι ρυθμοί. Έχουμε περάσει στους Έλληνες Ten Code και μέσα από το άλμπουμ τους Ride που κυκλοφόρησε το 2020 ακούμε το κομμάτι Let Go.

Up and Driving λοιπόν, από το El Paso του Texas. Ακούσαμε το κομμάτι Pattern Against User μέσα από το Release of Epoch of Command.

το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν το Great Mass of Color από τους Αμερικάνους Death Heaven, μέσα από το Infinite Granite του 2021. Death Heaven που στο συγκεκριμένο άλμπουμ άλλαξαν και τον ήχο τους, από πιο metal forms το γύρισαν σε πιο shoegaze. Φυσικά αυτό δεν μας πειράζει καθόλου.

εδώ θα αλλάξουμε τελείως ύφος, θα αλλάξουμε και ήπειρο. Βλέπετε, σας πάω πέρα δόθε και έχουμε περάσει στους And Also The Trees.

Rapstrap λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Here Comes Comus μέσα από το As Days Gets Dark, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021.

Η Archive λοιπόν το 2006 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Lights και μέσα από εκεί ακούσαμε το κομμάτι System. Η Archive, η οποία είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση συγκροτήματος, έχουν πειραματιστεί με τόσα πολλά είδη μουσικής

Τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή πρώτη εκπομπή Sound Machina στην Ερχανίων, που θα μας έρθει από τους Αμερικάνους Crosses, από το side project δηλαδή του Chino Moreno, τον Deftones, ο οποίος είπε να πειραματιστεί σε πιο ηλεκτρονικές φόρμες. Από το Γιώργο Βλαζάκη που έχει τεχνική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, και από εμένα το Βάιο Χειμώνα που ήμουν στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια, καλό σας απόγευμα και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η Παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ερτέκο.gr μας βρίσκεται και εκεί και μας ακούτε και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής στην παρέα του απογεύματος και μέχρι τις 6 μαζί. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Αυτή ήταν η Αλκιόνη, η δική μας Αλκιόνη, και κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, το νέο της άλμπουμ, το Small Philosophies. Από εκεί ακούμε και αυτό το τραγούδι που το ακούμε και αποκλείω.

Gregory Porter και το Revival, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30. Οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Να δούμε τι τρέχει, να ακούσουμε τι τρέχει για την ακρίβεια στην Ελλάδα και τον κόσμο, και πάλι πίσω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του ΕΠΗ, μόνο κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία. Κόσμος Radio.gr.
2: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
3: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar.

Κρουατιέρα Σολ. Τρία χρόνια πριν, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Πέμπτης, με τις μουσικές μας φτάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνική μουσική μας και ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ. Διαχρονικά είναι αυτό εδώ, Sailor Song.

Τζίλα και Κόσμος 93,6 και η σημερινή μέρα μας βρήκε με μια μεγάλη απώλεια για τη σύγχρονη τέχνη. Έφυγε η Άννα Καφέτση. Υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του το 2000 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη Εθνικός Θεσμός Σύγχρονης Τέχνης στη χώρα μας. Αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου. Με το έργο και την επιμονή της έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Σπουδαία προσωπικότητα, η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς, λέει το ΕΜΣΤ στην ανακοίνωσή του. Και όπως γράφει και η Δέσποινα Ζευκυλή στο Αθηνόραμα, δεν είναι διόλου αμεληταίο το ότι χάρη στην Καφέτση εκπαιδευτήκαμε σε ένα είδος τέχνης που τότε μπορούσαμε να δούμε μόνο σε διεθνείς εκθέσεις εκτός συνόρων, όπως ντοκουμέντα και μπιενάλε, όπου το γούστο και οι επιλογές της εγχώριας αγοράς και των κρατεών, λέει τότε συλλεκτών, δεν αποτελούσαν τα μοναδικά αξιολογικά κριτήρια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: εμείς! Μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Hello.
1: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της Ελλάς σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπίγλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
3: Ο καιρός.
4: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η Παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Και μια ταινία που βγαίνει και έχει και καλές κριτικές και βλέπω και αρκετά άρθρα που λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να την δούμε, είναι η ταινία Αρκουδότρυπα, σε σκηνοθεσία της Χρυσιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια ευρηματική αντιπαράθεση ανάμεσα στο πλούσιο πολιτισμικά παρελθόν και το kitsch παρόν της ελληνικής επαρχίας, η οποία περιγράφεται με χιούμορ σε ένα τρυφερό συνέλεη παραμύθι με ζωντανούς μοντέρνους χαρακτήρες. Μια ιστορία που αφορά την Ανέτα και την Αργυρό, που είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων, και όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, στη δεύτερη η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει εκεί κοντά της. Αρκουδότρυπα λοιπόν βγαίνει σήμερα στα σινεμά.

Σε Φελισιάνο, My World is Empty Without You. Εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και διάβαζα τώρα ένα άρθρο για το πώς η λαϊκή τέχνη κατάφερε να νικήσει το πλαστικό σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας που εδώ και μερικά χρόνια σκιάζεται, λέει, από πολύχρωμα χειροποίητα πλεκτά που υφαίνουν γιαγιάδες. Το Αλαουρίν ντε λα Τόρε είναι μια μικρή παραθαλάσσια πόλη μισή ώρα έξω από τη Μάλαγα και ως περιοχή που ανήκει στη λεκάνη της Μεσογείου αναπόφευκτα κάθε καλοκαίρι λούζεται από έντονη ηλιοφάνεια με αποτέλεσμα η βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης να είναι πραγματικά καυτή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης είχαν για χρόνια τοποθετηθεί πλαστικά σκίαστρα. Βέβαια αυτό δεν άρεσε σε κανέναν και το 2019 ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον Τομέα για το Περιβάλλον πρότεινε μια βιώσιμη εναλλακτική στις πλαστικές τέντες και είπε γιατί να μην τοποθετηθούν πλεκτά σκίαστρα. Η δασκάλα λοιπόν πλεξίματος Εύα Πατσέκο μαζί με πολλές μαθητριές της, οι περισσότερες εκ των οποίων μεγαλύτερης ηλικίας, ανέλαβαν ένα φανταστικό project το οποίο διήρκησε περίπου 3 χρόνια. Συνεργάστηκαν συνολικά 300 πλεκτρίες οι οποίες κατασκεύασαν ένα πολύχρωμο σκίαστρο συνολικά 500 τετραγωνικών μέτρων που κάλυψε εντελώς την Κάγια Μάλαγα, το κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, και το αποτέλεσμα ήταν τόσο όμορφο και επιτυχημένο που το έργο συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και έχει φτάσει σήμερα τα 1200 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα ήταν και εξαιρετικά αποτελεσματικό αφού υπολογίζεται πως στα σκιέρα σημεία η θερμοκρασία μειώθηκε τουλάχιστον κατά 5 βαθμούς Κελσίου και την ίδια ώρα φυσικά αποτέλεσε και έναν εξαιρετικό τρόπο για να περνούν οι ηλικιωμένες τον ελεύθερο χρόνο τους, να κοινωνικοποιούνται και να ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους. Μάλιστα στα πιο πρόσφατα έργα τους οι πλέκτριες είχαν την ιδέα να συμπεριλάβουν, λέει, και νέα θέματα, όχι τόσο παραδοσιακά, όπως για παράδειγμα φτιάχνουν σκίαστρα με τα πρόσωπα του Tom Cruise και της Marilyn Monroe. Τα υπέροχα αυτά πλεκτά δεν παραμένουν κρεμασμένα στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προκειμένου να συντηρηθούν και να καθαριστούν, αφαιρούνται όταν ξεκινά ο χειμώνας και τα κρεμάνε πάλι ανανεωμένα με την αρχή του καλοκαιριού. Και είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι φωτογραφίες αν τις δει κανείς, και ο τρόπος αυτός ο πολύ ωραίος και βιώσιμος τρόπος να αντιμετωπιστεί το δυνατό φως του ήλιου το καλοκαίρι σε αυτή την πόλη της Ισπανίας. Hey girl, come inside. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα, ενδιαφέρουσα σκέψη, ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Look, I know things have been hard between you and me. Και δεν χαλάει και την αισθητική μας.

Jolene and Conda, All About Me, και έτσι που λέτε για αυτή τη μικρή πόλη της Ισπανίας εκεί κοντά στην Μάλαγα. Μακάρι, το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό, μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος και εμείς εδώ να βρίσκαμε τις ιδέες, ούτως ώστε να δείχναμε μεγαλύτερο σεβασμό στο δημόσιο χώρο, να τον προσέχαμε περισσότερο, να το φροντίζαμε περισσότερο, να προσέχαμε, αν θέλετε, την αισθητική του δημόσιου χώρου. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία, ξέρετε.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Just Send It Back και λίγο πριν Nightmares on Walks και You Wish, και έτσι ήρθαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί θα μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας με τις μουσικές μας εδώ στους 93,6. Αφού βρεθήκαμε σε αυτή τη σκηνή, τη Neo Soul, Duran Jones.

Μεταξύ ήταν η Τεοντογά από την Γαλλία, που έχει αυτή την πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερη φωνή, και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Διάβαζα τώρα για την Kylie Minogue, που είναι λέει πιο ευάλωτη από ποτέ στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, και έχει ανοίξει λέει για πρώτη ίσως φορά τόσο πολύ την καρδιά της μπροστά στις κάμερες, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο το όνομά της, μια σειρά που ήδη έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, μακριά από την αυστηρά γλώσσα λέει εικόνα που την συνοδεύει εδώ και δεκαετίες. Η pop star από την Αυστραλία παρουσίαζε μια πιο ευάλωτη, αληθινή και συναισθηματική πλευρά του εαυτού της. Τρία επεισόδια είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τη διαδρομή της από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και τη γέννηση της pop personas στα τέλη των 80's, μέχρι και τις πιο δύσκολες στιγμές στην προσωπική της ζωή, μέσα από σπάνιο αρχαϊκό υλικό, backstage στιγμές, συνεντεύξεις φίλων και συνεργατών, αλλά και προσωπικές εξομολογήσεις της ίδιας. Το Kylie μοιάζει λέει περισσότερο με προσωπικό ημερολόγιο παρά με κλασικό μουσικό ντοκιμαντέρ.

Meltdown, let it be you. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλαουντία Μάτολα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, για τις ευχές. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Φινάλε με Marvin Gaye και το I Want You. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Your Women, Desiree, το remix Νίνα Σιμών, η φωνή, λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 παρέα μας. Στους 93,6 είστε συντονισμένοι, είναι ένα road trip απογευματινό, είναι η Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές όπως κάθε απόγευμα, είναι μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένης. Κώστα, στο δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου, χρόνια του πολλά να τον χαιρόμαστε. Ελένες, Ελενίτσες, Λενιό, Κωστάκηδες, Ντίνη, εδώ Ντίνες, φάγαμε και γλυκάκια, τουρφάκια, είναι αυτά, Μπάμπη. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Γιορτή μεγάλη. Νομίζω ότι γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Σας χαιρόμαστε, σας αφιερώσουμε τραγούδια. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Kelly Bush με το Quiet Rebellion, πολύ όμορφο τραγούδι. Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, ωραία παραγωγή, έτσι βελούδινη. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 κάθε απόγευμα εδώ στον Κόσμο.

Rage Rebellion και Λιμπούς 2-10-60-64-29-erteco.gr διαδικτυακά, ζωντανά, on demand όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Κόσμος φυσικά με πληροφορίες, φωτογραφίες, ό,τι χρειαστείς. Την ώρα διαδικτυακά, ζωντανά, on demand όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Κόσμος φυσικά με πληροφορίες, φωτογραφίες, ό,τι χρειαστείς.

Magic System εδώ, Demoiselle Africa, από το άλμπουμ Radio Africa. Κόσμος λοιπόν στα ραδιοφωνά σας και στο Messenger, διαβάζουμε μηνύματα και στο Viber, Κόσμος Radio, σε ένα πολύ ωραίο ήχο από το άλμπουμ Soul Tropical, το 23 Lot Soleil, David Walters, Μπαλακέ Σόκο και Vincent Σίγκαλ εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο, απογευματάκι Πέμπτης.

Διεθνή ημέρα του τσαγιού σήμερα. Μια ωραία ευκαιρία, αν θέλει κανείς να κάνει tea time, αν σου αρέσει το τσάι. Melody Gardot έρχεται στον αέρα μας στις ωραιότερες στιγμές της, έτσι, από το My One and Only Thrill που κυκλοφόρησε το 9. Melody Gardot.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπάτζη με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς. Θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Η Ρέι παρέα με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κάποιοι μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ιστορία γράφει η Ρέι, και πώς να μην έγραφε με αυτή τη φωνή. Μιλάμε για φοβερή τραγουδίστρια, από τις καλύτερες φωνές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Τιμήθηκε και επίσημα με 2 παγκόσμια ρεκόρ Guinness σε μια έκπληξη που τις κάνανε στα παρασκήνια του στο Λονδίνο. Το ρεκόρ είναι για τη σαρωτική εμφάνισή της στα Brit Awards, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες αλλά και τις περισσότερες νίκες που έχει πετύχει ποτέ καλλιτέχνη σε ένα μόνο έτος, κερδίζοντας 6 βραβεία με το άλμπουμ της My 21st Century Blues. Και φυσικά μια τεράστια περιοδία 40 εμφανίσεων. Η Ρέι ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή στο Montreux Jazz, όπως και το φθινόπωρο θα συνοδεύει τον Bruno Mars στην πολύ αναμενόμενη περιοδία του. Και το δεύτερο της άλμπουμ This Music May Contain Hope αποθεώνεται ήδη από κριτικούς με 5 αστέρια. Η Ρέι είναι στην κορυφή της καριέρας της αυτή τη στιγμή και έτσι της αξίζει. I Just Might, The Romantic, η πορεία του, η περιοδία, συγγνώμη, πορεία του Bruno Mars με τη Ρέι μαζί.

Just Might, λοιπόν, ακούσαμε από τον Bruno Mars σε περιοδία μαζί με τη Ray, στο πικ της καριέρας της, και ο Bruno Mars μαζί. Η τεράστια επιτυχία που έκανε ο David Bowie, γιατί σαν σήμερα βρίσκεται στην κορυφή, στο νούμερο 1, έρχεται ο David Bowie με το Let's Dance, μέσα σε μια νύχτα, έτσι έγινε όλο αυτό. Το 1983 φτάνει στα singles charts στην κορυφή και βλέπει ο David Bowie τη ζωή του να αλλάζει, αλλά δεν περίμενε να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν και μια γραμμή του παραγωγού του που σκέφτηκε να κάνει αυτή την παραγωγή που έκανε στο Let's Dance. Αλλιώς κάπως το είχε γράψει ο Bowie και επηρεάστηκε, λέει, αρνητικά. Επηρέασε αρνητικά την πορεία του, αν και έχει μέσα φοβερές επιτυχίες και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Τον έκανε εμπορικό βασιλιά των 80's. Αποδιοργανώθηκε, λέει ο Bowie, γιατί μετά οι δισκογραφικές εταιρείες ήθελαν να συνεχίσουν ακριβώς αυτό το εμπορικό μονοπάτι και παγιδεύτηκε. Δεν ήταν δηλαδή ο ίδιος, λέει, ότι δεν μου άρεσε όλη αυτή η επιτυχία και να γίνω overnight ξανά, άλλαξε η ζωή του. Σίγουρα σοκάρει ένα καλλιτέχνη, αλλά αν κοιτάξουμε το παρελθόν του Bowie, προσπαθούσε αρκετά να ξεχωρίσει και να βγει. Δηλαδή δεν έκανε όλα αυτά που έκανε και όλες τις περσόνες για να κάθεται μέσα στο σπίτι του. Για να γίνει διάσημος τα έκανε προφανώς, απλά δεν είχε σκεφτεί ότι όλα έχουν ένα τίμημα. Και κάπως ζορίστηκε, γιατί μετά αυτό ίσως να περιόρισε λίγο τη δημιουργικότητά του. Αυτό που θέλει να κάνει ο ίδιος, που θέλει να είναι έξω από όλο αυτό το χρώμα του εμπορικού δρόμου της μουσικής βιομηχανίας. Αλλά όπως και να έχει, το Let's Dance και αυτή η παραγωγή είναι και του παραγωγού δημιούργημα μόνο, που σκέφτηκε ότι αυτό που έγραψε ο Bowie θα ταιριάζει σε αυτόν τον ήχο.

Αυτή η κιθάρα είναι του Steve Ray Vaughan. Βέβαια, γιατί ο Bowie είχε το μάτι και τα αυτή κατευθείαν με το που άκουσε τον Steve Ray Vaughan. Έπαθε σοκ και ήθελε αμέσως να συνεργάσει μαζί του. Και ξεχωρίζει πάρα πολύ η κιθάρα του και την έχουν και ψηλά στη μίξη. Μπράβο και στο China Girl. Μυαλά τώρα σαν τον Bowie, κατευθείαν το μάτι του και τα αυτή του έπεσε πάνω στο Steve Ray Vaughan. Υπάρχει βέβαια μια νεύρωση εδώ στη στάση του, σε αυτά που λέει ο Bowie, ότι κάπου έχασε το ενδιαφέρον του μετά από την επιτυχία στο Let's Dance. Έπαθε μια νεύρωση, έχασε το ενδιαφέρον του για τη μουσική, έχασε το δρόμο του, γιατί και ο ίδιος είχε μπλεχτεί στις περσόνες που έκανε μάλλον. Έτσι, δηλαδή έκανε τα πάντα για να βγει μπροστά, γιατί δεν ήταν κλεισμένο σε ένα υπόγειο μόνο στο σπίτι του. Έκανε διάφορες δράσεις για να βγει προς τα έξω. Αλλά μετά κάπως ζωρίστηκε όταν βγήκε σε στάδια να παίζει τόσο κόσμο, ότι νιώθε περίεργα που τον έλεγε κάτι προσβλητικά μυστήρια, ότι δεν του αρέσει να τον ακούει το απλό κοινό, ας πούμε, διάφοροι, θέλει ειδικό το κοινό του να είναι. Έχει πει διάφορα περίεργα σε αυτά. Γενικότερα τέτοιες δηλώσεις είναι μυστήριες. Δεν γίνεται κάποιος να κυνηγάει, ας πούμε, τη φήμη, να την πετυχαίνει, μετά να μην θέλει, να τη θέλει μερικός, όπως τη θέλει εκείνος, να του καταπιέζει τη δημιουργικότητα, να χάνει την ταυτότητά του, να εγκλωβιστεί. Προφανώς, μάλλον σκεφτόταν ότι κάποιος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει να τα κάνει εκείνος, χωρίς περιορισμούς. Να θέλει να ικανοποιεί το κοινό που θέλει εκείνος, αλλά δεν γίνονται πάντα όλα όπως τα θέλουμε εμείς. Δεν τα έλεγε καλά ο Bowie. Μια χαρά τον πήγε η φήμη και το έχει πει και στη συνέντευξή του, ότι ωραιότατα περνούσε, που ήταν διάσημος και πλούσιος, δεν είχε θέμα.

0: λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Patrick Spanis, Tiwayo. Λίγο μετά τις 7 στον κόσμο σε 3,6. Καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε. Road Trip μουσικό με την Κλάουντια Μάτολα σε μικρόφωνος μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη φροντίδα του ήχου. Και αυτή τη μέρα, 21 Μαΐου του 1971, θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που θα γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Και ξεκίνησε και λίγο μυστήρια, γιατί ο Μπέρι Γκόρντι δεν το ήθελε αυτό το άλμπουμ για τη Motown. Ο πόλεμος του Βιετνάμ έδωσε την έμπνευση στο Marvin Gaye να γράψει ένα από τα σπουδαιότερα concept albums όλων των εποχών, ένας φόρος τιμής στον αδερφό του Φράγκη που πολέμησε στο Βιετνάμ. Οι ιστορίες που διηγήθηκε στο Marvin το συγκλώνησαν και έτσι ένιωσε την ανάγκη ο Marvin Gaye να στείλει το δικό του μήνυμα στην κοινωνία μέσα από τη μουσική. Ένα μήνυμα ενάντια στη φτώχεια, τη βία και τον ρατσισμό. Ο Μπέρι Γκόρντι όμως αρνήθηκε να τον κυκλοφορήσει στη Motown και του είπε εντάξει ότι είναι αντιεμπορικό, είναι πολιτικό, και θύμωσε πολύ, πιάστηκαν εκεί στα λόγια με τον Marvin Gaye. Ο Marvin είπε στην Kim Weston ότι πίστευε ότι έχω γράψει πραγματικά ένα αριστούργημα και δεν άρεσε κανέναν. Γιατί δεν άρεσε και σε άλλους μουσικούς, λέει. Ο Μπέρι Γκόρντι το είχε συζητήσει και με διάφορους άλλους στην εταιρεία και λέγαν την αυτό όλοι. Δεν αρέσει, λέει, και στη γυναίκα μου, είπε στην Kim Weston ο Marvin Gaye. Όλοι συχαίνονται, λέει, το μοναδικό άλμπουμ που εγώ λάτρεψα τόσο. Και η Kim Weston του απάντησε, εσένα σου αρέσει? Και εκείνος είπε, είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχω γράψει ποτέ. Την επόμενη μέρα πήγε στη Motown, ορκίστηκε στον Μπέρι Γκόρντι πως αν δεν το κυκλοφορήσει δεν θα ξαναηχογραφήσει ποτέ ούτε ένα τραγούδι για τη Motown. Η Motown λοιπόν αναγκάστηκε ο Μπέρι Γκόρντι που είδε το Marvin να πατάει πόδι. Η Motown το κυκλοφορεί το 1971, πουλάει μία μέρα μετά, μισό εκατομμύριο αντίτυπα. Φτάνει στην έκτη θέση του Τζαρτς, ψηφίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά αριστουργήματα του 20ου αιώνα από την Guardian. Το Enemy το έβαλε στην πρώτη θέση με τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών και το ημερολόγιο έδειχνε 21 Μαΐου. What's going on?

μετά από αυτή την κυκλοφορία, η Washington DC ανακηρύσσει την 1η Μαΐου μέρα του Marvin Gaye. Και μάλιστα ένα και μοναδική στιγμή όπου ο Marvin Gaye πήρε τον σεβασμό και τον θαυμασμό του πατέρα του, γιατί αυτό προσπαθούσε όλη του τη ζωή. Και βέβαια κατέληξε η ιστορία να τον πυροβολήσει ο πατέρας του και να τον σκοτώσει. Παρόλα αυτά ήταν η σημαντικότερη μέρα της ζωής του αυτή η μέρα, και έγραψε ιστορία ο Marvin Gaye με αυτό το άλμπουμ. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye θα γίνει από τον Jose James για το I Want You μαζί με την Τζάινα Μόζης, θα είναι 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λιγαβητού. Μια βραδιά ιδιαίτερη, φοβερή, αφιερωμένη στον Marvin Gaye από τον Jose James, και μπορεί να πήρε όλα αυτά τα όχι του Berry Gordy ο Marvin Gaye, να τον συμβούλεψε πολύ σωστά η Kim Weston να πατήσει πόδι. Και πόσοι καλλιτέχνες έχουν πάρει πόσα όχι, απόρριψη. Μάλιστα πολλοί CEOs λένε ότι το μυστικό της επιτυχίας σε μερικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, είναι ότι έχουν αντέξει, το resilience δηλαδή. Αν πάρεις πολλά όχι, αν έχεις το στομάχι να μπορείς να προσπεράσεις την απόρριψη, πολλοί άνθρωποι πάνε πολύ μπροστά. Το έλεγε και σε μια συνέντευξή του πρόσφατα ο Richard Marx, ότι είχε πάρει όχι απλά απόρριψη. Του είχαν πει όχι 600 φορές, δεν κάνεις το look σου, μην τραγουδάς καλύτερα. Και μερικοί που λένε κάτι συμβουλές, λες και απλά απόρριψη. Του είχαν πει όχι 600 φορές, δεν κάνεις το look σου, μην τραγουδάς καλύτερα. Και μερικοί που λένε κάτι

και οι Beatles έχουν ακούσει, όχι, το Dirty Dancing. Πόσο όχι, στα σκουπίδια βρέθηκε και το βρήκε ένας τύπος, και τα περισσότερα όχι σε ταινία, του πήρε το Back to the Future. 40 φορές πήρε απόρριψη η ταινία. Trouble, José James.

Trouble ακούσαμε από τον Jose James και θα τον απολαύσουμε ζωντανά 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Ο Robert Pattinson θα παίζει και στον Batman που έρχεται. Είπε σε μια συνέντευξή του ότι είχε μια στόκερλη που τον ακολουθούσε, μια γυναίκα. Κλασική στόκερ εκεί πέρα, τον παρακολουθούσε, δεν τον άφηνε σε ησυχία και σε μια φάση της ζωής του κακή που βαριόταν φρικτά και ένιωθε φοβερή μοναξιά, αποφάσισε να την βγάλει έξω, να πάει ένα ραντεβού για δείπνο με τη στόκερ του που τον παρακολουθούσε. Μια κοπέλα δεν ήταν και πολύ, δεν τη λες ότι είναι και πολύ στα καλά της, δεν ήταν. Και λέει ότι όλο το βράδυ ήταν τόσο χάλια που ήταν μόνο στο παράπονο, μιλούσε μόνο για τον εαυτό του, ήταν φοβερά αυτοαναφορικό και μάλιστα με γκρίνια για το πόσο άσχημα έχει περάσει. Και τελείωσε αυτό, ήταν. Δεν ξαναείδε ποτέ την κοπέλα. Δεν ξαναστόκαρε ποτέ. Να, μια καλή συμβουλή του Robert Pattinson. Άμα σου τύχει κάτι τέτοιο, γίνεσαι αυτοαναφορικός μες στο παράπονο ότι σου φταίνε όλα, πώς σου φταίνε, πώς σε βρήκε η ζωή μόνο εσένα. Ξεπαστρεύεις και στόκερς. Καλή λύση, λέει ο Χρήστος Βουγιουκλάκη.

Staples και όχι μόνο με ένα project, ήταν και υποψήφια στα βραβεία Grammy που πέρασαν τη χρονιά αυτή. Worthy, δημιουργική, φοβερά η Mavis Staples αυτή τη χρονιά με διάφορα projects, όπως και οι Stones, έτσι, φοβερό, Keith Richards, ο Mick Jagger, αυτή φοβερή παρέα που δεν κουράζονται ποτέ. Και στο 2026, ναι, με νέο άλμπουμ και το ωραίο τους, και ας κράζουν κάποιοι, είναι ότι διατηρούν αυτό το rock στυλ, το κλασικό rock που έχουν οι Stones, με ένα τσικ που λέμε, με το ένα κάτι φρεσκάρισμα, αλλά είναι το κλασικό rock. In the Stars, Rolling Stones.

In the stars, the Rolling Stones, που έχουν ζήσει τα πάντα σε μία μόνο ζωή, τις καλύτερες εποχές, τα έχουν δει όλα, τα έχουν κάνει όλα. Ο Mick Jagger, μέχρι που αγόρασε και ένα σπίτι, είχε πάρει ναρκωτικά, δεν ήξερε τι του γινόταν, και αγόρασε ένα αρχοντικό ρημαγμένο, ένα χάλι, δεν το ξέρει, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, και την επόμενη μέρα ξύπνησε και ήταν ιδιοκτήτης σε μία τέτοια κατάσταση. Γιατί μπορούσε να το κάνει? Εμείς μπορούμε όμως να πάμε με ελεύθερη είσοδο στο πάρτι του κόσμου 30 Μαΐου κάθε χρόνο. Η συνάντησή μας είναι εκεί. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρίσκεται στη σκηνή, 11 μέλη της μπάντας της, 3 μέρες Athens Jazz Festival και ένα πάρτι που κλείνει όλη αυτή τη γιορτή. Λάτινο χορός, ελεύθερη είσοδος, γκαζάρτε το spot

0: παιδιά Χόντος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Caitlin Butts από την Αμερική, hypothetically speaking, μέσα από το άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Pink Pocket Pistol. Οκτώ προ 25 είναι Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Χρήστος Βουλιουκλάκης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ερτέκο.gr διαδικτυακά. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές όποτε το θέλεις εσύ. Facebook, Instagram, όλα τα social media, Viber, κόσμος με ό,τι υπάρχει είναι δίπλα σου. Αλκιόνι. Small Philosophies αποκλειστικά στο Κόσμος και η Αλκιόνη θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο την Τετάρτη να μιλήσουμε για το νέο της άλμπουμ.

Jeff Ryder, The Lively Ones. Και η μέρα του τσαγιού σήμερα, έτσι. Μία ευκαιρία να πιει κανείς τσάι. Την ώρα που έβραζε το νερό, το ρεύμα παρέσυρε φύλλα από κάποιο γειτονικό θάμνο και κατέληξαν σε ένα ξεσκέπαστο τσουκάλι. Αυτό το 2737 π.Χ. στο Σεν Γιούγκ έγινε, ένας Κινέζος αυτοκράτορας. Έτσι λέει ο θρύλος, ότι το τσάι ανακαλύφθηκε τυχαία με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια καλοκαιρινή ημέρα που αποφάσισε να επισκεφτεί μια μακρινή γωνιά της αυτοκρατορίας. Το διαβάζω το σαν σήμερα. Και κάποια στιγμή διέταξε την ακολουθία του να σταματήσει και οι υπηρέτες ξεκίνησαν να βράζουν νερό για να πιούν οι διψασμένοι ταξιδιώτες. Το κράτορας πίστευε ότι το νερό έπρεπε να βράζεται πριν από την πόση για λόγους υγιεινής. Και έτσι λοιπόν, την ώρα που έβραζε, το ρεύμα παρέσυρε φύλλα και άρχισαν να βράζουν, να χρωματίζουν το νερό, και ο Σεν Γιούγκ μύρισε το γλυκό άρωμα του μείγματος και από τη στιγμή που το δοκίμασε ανακάλυψε τις αναζωογονητικές του ιδιότητες. Για χιλιετίες το τσάι χρησιμοποιούταν περισσότερο ως φάρμακο. Καθημερινό ρόφημα έγινε γύρω στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, οπότε άρχισε η καλλιέργεια και η παραγωγή του. Στην Ευρώπη έφτασε το 1610 από τους Πορτογάλους που το μετέφεραν για λογαριασμό των Ολλανδών. Και έτσι λοιπόν έχει ο θρύλος του τσαγιού. Οι Ολλανδοί μετά ξεκίνησαν με δικά τους μέσα τη μαζική εισαγωγή του τσαγιού, κάνοντας μόδα με φανατικούς αλλά και λίγους οπαδούς.

Kim Circle ήταν στο I Put a Spell on You. Θα απολαύσουμε τώρα το αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Your Heart is as Black as Night, που το ερμηνεύει η Beth Hart ζωντανά. Πιστεύω, δεν ξέρω, θα ήταν μια φοβερή έκπληξη να το παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού 1η Ιουλίου, σε αυτή την απίστευτη, ιδιαίτερη, unique βραδιά που θα έρθει η Beth Hart. Σημειώστε το. Είναι και μποναμάσα εδώ μαζί της. Οπότε μόλις τελειώσει το πάρτι της Beth Hart, θα παίζει μόνος του 3 λεπτά. Ίσως τα 3 λεπτά είναι μόνο μποναμάσα.

Your Heart is as Black as Night. Μικρό το part του solo του Μπονομάσα, αλλά να λέμε αλήθειες, έτσι να μπαίνουν όλα στο τραπέζι, όλα και όλα. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου αυτό το solo του Μπονομάσα. Ήταν σαν να μην είχα ακούσει ποτέ το Your Heart is as Black as Night. Ήταν η κατάσταση τύπου ό,τι και να τραγουδάει τραγουδίστρια, εγώ θα παίξω

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.

Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 90, τα ρίσκο 6. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η σήμερα, 21η Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Η μισή Ελλάδα γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι, οι άλλες μισές είναι οι Λένες και Ελένες. Έχουμε και εδώ δικούς μας ανθρώπους, θα πούμε χρόνια πολλά και από αέρος και στον Κωνσταντίνο Πατζόγλου και στον Κώστα Μιλωνά και σε όσους εορτάζουν. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τον ήχο δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά τον καλησπερίζουμε γιατί θα πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Έλεγε ότι θα βρέξει έξω, έλεγε ότι ο καιρός θα κάνει τα δικά του, δεν έβρεξε έξω, ωραία είναι, έχει βέβαια μια ψιλοσυννεφιά, αλλά το δειλινό δείχνει ότι θα είναι μαγευτικό. Καλή ακρόαση και καλώς όρισατε στην παρέα μας.

0: Αυτή είναι η Σύναψον. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, έχω δίπλα μου, έχω πίσω μου, βασικά δίπλα μου έχω, την Κλαούδια Μάτωλα, ακόμα δεν έχει φύγει από το στούντιο. Και ξέρετε, όποτε έχω την Κλαούδια, είναι ευκαιρία να μας πει μια καλησπέρα. Περίμενε, πάρε και τα ακουστικά. Βρέα στον Μποναμάσα, πάρε τα ακουστικά εδώ πέρα τώρα, πάρε στον Μποναμάσα. Μποναμάσα είναι ο κιθαρίστας που παίζει μουσικές. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, Κλαούδια. Λοιπόν, ακούω τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η Σύναψον. Εδώ βλέπουμε ότι τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Έρχονται live αυτή τη στιγμή. Έρχονται καλλιτέχνες. Λέω ότι θα βρέξει και το Σάββατο για τους Maiden. Δεν ξέρω, θυμάσαι κάποτε τη σύντηση τη βροχή είχε ρίξει.
1: Και στους Μετάλλικα.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας βρέξει, ας κάνει ό,τι να είναι. Όποιος είναι να πάει.
1: Το φοβερό είναι ότι απαγορεύονται οι ομπρέλες. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στους Iron Maiden και βρέχει, καταρακτοδός.
0: Να πας στους Iron Maiden και να μην κρατάς ομπρέλα. Εγώ το θυμάμαι όταν είχα πάει στην Nike. Πες μου κάτι, ποιο είναι το σίγουρα το live που θα πας φέτος το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τους Μετάλλικα και από τους Iron Maiden, από εκεί και πέρα τι πιστεύεις?
1: Σάββατα, Τσάξον, Σεπουλτούρα.
0: Α, τόσο, εντάξει, μια χαρά. Αν πας, ξέρω εγώ, Ζαν Μισελ Ζαρ, ξέρω εγώ, Τζον Λέτζεντ, Μπεθ Χαρτ, κάτι.
1: Μπεθ Χαρτ, ναι. Σίγουρα.
0: Πώς θα πω, Χωσέ Τζέιμς.
1: Μπεθ Χαρτ, Χωσέ Τζέιμς σίγουρα στο Chris Isaac. Θα πω στους Cure.
0: Chris Isaac, σωστά, πολύ. Πολύ. Και
1: στη Φλόρενς δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας. Εντάξει. Είναι και sold out η Φλόρενς, από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Συναυλίες πολλές.
1: Εσύ σε ποιο λέω θα πας?
0: Δεν έχω ιδέα. Θέλω να πάω σε όλα. Δεν ξέρω πραγματικά που θα πάω. Το σίγουρο είναι ότι θα πάω τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη στις 8 η ώρα, γιατί έχουμε το Jazz Festival. Τέλεια, και τη Δευτέρα και στην Παρασκευή. Και κανόνισα περάσει και εσύ μια βόλτα όταν τελειώνει την εκπομπή. Διότι εκεί θα μαζευτούμε όλοι. Είναι και η πρώτη μέρα. Και ανοίγει το συναυλιακό μας καλοκαίρι εμείς στην Τεχνόπολη. Δεύτερη ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε, που δεν θέλουμε να σε αποδεσμεύσουμε ποτέ από τον αέρα.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, για πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Ποιο είναι το τραγούδι που αγαπάς ιδιαίτερα για το μήνα Μάιο? Ποιο είναι αυτό που έτσι κάτι σου λέει ιδιαίτερα?
1: Από τα καινούργια.
0: Από τα καινούργια, από τα παλιά.
1: Από τα καινούργια και που έχουμε εδώ εμείς, εδώ στον κόσμο.
0: Ναι,
1: θα σου πω. Μου αρέσει πάρα πολύ το Electric Spanish του Τιουάιο.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Πάρα πολύ. Όλο το άλμπουμ μου αρέσει.
0: Ναι,
1: και το I've Got to Travel Alone. Δεν ξέρω, έχω ξετρελαθεί με αυτό το άλμπουμ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Όπως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το άλμπουμ της Ράι. Όλο.
1: Καλά,
0: όλο.
1: Να σου πω κάτι για τη Ράι.
0: Ναι.
1: Ρέι.
0: Ρέι, έτσι. Το λέγαμε προχθές, λοιπόν. Στην Αγγλία τη λένε Ρέι, γιατί στην Αμερική τη λένε Ράι. Το άκουσα σε ένα live. Αλλά για προχώ, για λέγε.
1: Να σου πω κάτι. Ενώ μπήκε στο βιβλίο Guinness, έτσι, έχει κάνει τα records τώρα αυτή τη στιγμή, είναι on top of the world. Είναι ασύλληπτη φωνή. Φοβερή ερμηνεύτρια. Ξέρεις τι είναι όμως κάτι που λίγο με προβληματίζει?
0: Τι απ' όλα.
1: Ενώ είναι τόσο ωραία φωνή, δεν νιώθω ότι έχω ακούσει κάτι που να με συγκινεί από τη Ρέι. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν τα τραγούδια που έχει γράψει. Είναι όμορφα, ραδιοφωνικά, αυτό να περνάμε καλά, να ακούσουμε κάτι ωραίο. Αλλά δεν με συγκινεί όπως, ας πούμε, η Amy Winehouse. Ακόμη και η Adele. Δεν έχει τραγούδια

0: τόσο ωραία.
1: Ποτέ δεν είχε η Αντέλ τραγούδια με τη δυναμική της. Γι' αυτό το λόγο και έκανε και μεγάλη κοιλιά η Αντέλ.
0: Το Rolling in the Deep όμως ήταν. Το debut ότι ήταν πολύ δυνατό. Η Ray δεν έχει να το σου.
1: Φαντάσου ότι το Rolling, μια που λες για το Rolling in the Deep, είναι ίσως το μόνο κομμάτι της Αντέλ που το είχε κάνει, αν θυμάσαι, διασκευή Αρίθα Φράγκλιν. Έτσι.
0: Ναι. Και δεν το είπε και καλά.
1: Δεν έχει σημασία. Τώρα πει σιγά τώρα και ποιο
0: είναι ποιος μεγάλη.
1: Ασχολήθηκε.
0: Το είπε τώρα στα τελευταία τη μεγάλη. Για να
1: το πούμε διαφορετικά, ποιο ασχολήθηκε. Ωραίο άλμπουμ δείχνει να έχει αλκιώνει. Το καινούριο που το ακούμε και αποκλειστικά εδώ από το κόσμο.
0: Θα έρθει Αλκιόνη, να ξέρετε, την Τετάρτη 27 Μαΐου στο στούντιο, εδώ σε 7 η ώρα θα είναι.
1: Ωραία, να τι. Αλκιόνη λοιπόν εδώ για να μας πει διάφορα ωραία πράγματα. Φυσικά για το καινούριο της άλμπουμ, έτσι. Την έχει 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καινούρια που λες, καινούρια τραγούδια του Baby Kim, το άλμπουμ σ' άρεσε στο σύνολο.
0: Εσύ δεν μου είπες ποιο άλμπουμ σου αρέσει τώρα, εσένα αυτό.
1: Το άλμπουμ, εγώ περιμένω δύο άλμπουμ καταρχήν. Περιμένω το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Εντάξει, πες ότι είμαι παραδοσιακός. Την άλλη εβδομάδα περιμένω το άλμπουμ του Willie.
0: Δεν θα είναι tribute, θα είναι original.
1: Όχι, είναι κανονικό άλμπουμ.
0: Original.
1: Oh. Περιμένω το άλμπουμ του Paul McCartney. Που έχει μέσα το ντουέτο, που έχει το ντουέτο με το Ringo Starr και θα έχει κάνει, γενικά έχει να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ.
0: Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Με το Willie, εμένα μου αρέσει γιατί θα έχει ένα κομμάτι με τον Bob Dylan. Και θέλω. Ναι, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Και περιμένουμε τον Dylan να τραγουδήσει με τον Willie. Είναι πολύ φίλοι. Είναι φίλοι από τότε. Είναι φίλοι από τότε. Λοιπόν, τι άλλο μ' αρέσει. Πολύ του Τζαλέν Εγκόντα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Τον θεωρώ τύπο που θα πάει τρένο τα επόμενα χρόνια. Τι να σου πω, υπάρχουν κομμάτια.
0: Ξέρεις ποιο άλλο μου αρέσει, Kelly Bush, φανταστικό.
1: Και Kelly Bush, και το παίζουμε πολύ, και η Nike το παίζουμε. Και είναι ωραία κομμάτια. Και να πούμε ότι μπορούμε να μπαίνουμε και στη λίστα μας στο Spotify, που έχουν σηκωθεί ήδη τα κομμάτια για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο, Cosmos Radio, έτσι. Στο προφίλ είναι πάντα οι λίστες που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα τραγούδια που έχουμε εμείς η παραγωγή που τα περνάμε και τα προσφέρουμε. Όπως ακριβώς και τη Μόλα Φέρτη, είναι πολύ καλό το άλμπουμ τώρα που κοιτάω εδώ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αλλά το Τιγουάιο είναι Electric Spanish, επειδή You Said We Played, έτσι όπως έλεγαν κάποτε στην Αμερική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
0: Πριν το ακούσουμε, ναι, για να σα ρωτήσω κάτι, θέλω να πει γρήγορα πριν φύγω.
1: Παρακαλώ.
0: Κατευθείαν από ό,τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, στο 2026, σου ζητάω ένα τραγούδι τώρα.
1: Ένα τραγούδι που έχει βγάλει μέσα στο 2026. Mm. Τι μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, David Guetta. Το οποίο το έχουν. Το οποίο το παίζει σε όλα τα live. Περίμενε. Το οποίο
0: και
1: το παίζει σε όλα τα live και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είδες. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά. Έτσι, να βρισκόμαστε εδώ και μεταξύ του ενός. Θα έρχομαι κι εγώ έρχομαι, αλλά εσύ φεύγεις πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό, λοιπόν. Φίλες και φίλοι, περιμένετε να το βρούμε. Είδατε γιατί αυτά μου κάνει η Κλαουδία τώρα στον αέρα εδώ πέρα. Και άντε να το βρούμε. Κοίταξε να δεις που έχει φορτώσει, έχει μουλαρώσει και το
0: φορτώνει.
1: Spotify. Φορτώνει, αλλά.
0: Φορτώνει.
1: Λοιπόν, όχι. Φορτώνει. Θα ακούσουμε Low Rider γιατί περνάει η ώρα. Και ναι, έτσι. Και σε λίγο. Από εδώ είμαστε.
0: Βάλει τον γκον-γκον-γκον να το ακούσει στο αυτοκίνητο.
1: Θα το ακούσει το αμάξι.
0: Και Electric Spanish.
1: Θα βάλω ό,τι θέλει, τα πάντα. Γεια σα και χαρά. Εγώ θα μείνω, έτσι.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να μπείτε και να γράψετε ό,τι θέλετε. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και διάφορα ωραία πράγματα. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ενώ έχουμε, μιας και λέμε για τα social media, έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει μόνο στο Instagram και τρέχει στο Instagram για την avant-première της ταινίας «Πικρές γιορτές» του Αλμοδόβαρ, μια ταινία που μπορείτε να την δείτε στο Σινέ Παρί, στην Πλάκα, την Δευτέρα 25 του μήνα. Ο διαγωνισμός λοιπόν τρέχει μέχρι αύριο, οπότε προλαβαίνετε νομίζω άνετα να στείλετε τα μηνύματά σας, και εάν κερδίσετε αυτόματα έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας, και βέβαια από το Messenger, έτσι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε σήμερα χρόνια πολλά, να πείτε καλησπέρες. Μας ακούτε και από το Cosmos Radio και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τα πάντα όλα, όπου θέλετε μας βρίσκετε, μας ακούτε. Λοιπόν, υποσχέθηκα στην Κλαούντια να ακούσουμε τραγούδι, υποσχέθηκα στην Κλαούντια δύο τραγούδια, έτσι, και σε όλους εσάς. Ζήτησε και το Gong Gong Gong, εκείνη μου το είπε, θα το ακούσουμε. Ζήτησε και καινούριο, πολύ όμορφο καινούριο τραγούδι, όλα εδώ στον κόσμο. David Guetta παρέα με τον Teddy Swims. Όλα τα live το τελευταίο καιρό θα τα παίζει ο ίδιος και το παρουσιάζει πάντα. Όλα αυτά μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish. Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο ή Τιουάιο, δεν ξέρω πώς προφέρεται για να μην το πω και λάθος. Είναι 39 ετών και το άλμπουμ του λέγεται Outsider. Εάν σας θυμίζει κάτι ο ήχος, φαντάζομαι ότι σας θυμίζει κάποια στιγμή λίγο ένα πέρασμα από το Σαντάνα, κάτι άλλο από τους Black Pumas. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθότι αυτό το άλμπουμ παραγωγή το έχει κάνει ο Άντριαν Κεσάδα των Black Pumas. Γι' αυτό ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 10 Απριλίου. Τώρα πριν από 1,5 μήνα, με πολλά και ωραία στοιχεία και πολλά τραγούδια και πολλές μουσικές που μας πάνε φυσικά και στις όλη τη δεκαετία του 70 και στην rock και στο Spanish Latin Sound, αυτό που ονομάστηκε Chicano Music, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 60, και ξεκινήσει με τους Santana, με τους Malo και με πολλές άλλες μπάντες εκεί στο νοτιοανατολικό Los Angeles και μετά απλώθηκε και σε όλη την Αμερική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5η-21η Μαΐου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Who's hurting who? Αυτός είναι ο Jack Savoretti.

Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που μας αρέσει πολύ, ο Τζαλένε Γκόντα και το Doctor of Love. Είπαμε, την άλλη εβδομάδα θα βρεθούμε την, είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με live. Έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με Final Four. Έχει κόσμο στην Αθήνα. Έχουν έρθει και ξένοι αρκετοί, ούτως ή άλλως. Και υπάρχουν και περιοριστικοί όροι, έτσι, για διάφορα, και πολλή αστυνομία, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παγκόσμιο event αθλητικό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τη Δευτέρα όμως έχουμε το μεγάλο event, γιατί το κόσμος βρίσκεται ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival, λοιπόν, 25 χρόνια Festival Jazz στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, και συμπέφτει, γιορτάζει μετά 25 χρόνια από το κόσμος. Απευθείας λοιπόν το πρόγραμμα τη Δευτέρα 25 Μαΐου, εκεί παραδοσιακά θα μας δείτε στο Βαν του Κόσμος. Θα μεταδώσουμε το live, θα δώσουμε τον παλμό, θα βγάλουμε στον αέρα τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, οι ελληνικές παρουσίες. Όλα αυτά θα γίνουν την Δευτέρα, την Παρασκευή, γιατί φέτος θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη. Θα έχουμε μια πολύ δυνατή από τις ξένες ημέρες του φεστιβάλ, και το Σάββατο, ακριβώς απέναντι στις 30 Μαΐου, στην ταράτσα του Καζάρτε, θα βρεθεί ο κόσμος με το πάρτι. Είναι jazz party, είναι latin party. Το σίγουρο είναι ότι είναι πάρτι. Αυτό κρατάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Η Ροζάνα Μαϊλάνη θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Η Ροζάνα ξέρει απόλυτα πώς θα ξεσηκώσει τον κόσμο και να κάνει ένα πάρτι. Με την σκηνική της παρουσία, με τον μπρίο και με την μουσική από την Κούβα. 11 άτομα ορχήστρα, το Ροζάνα Μαϊλάνη Orchestra. Και από εκεί και πέρα έχει χορό, έχει ρυθμό. Εσείς βάζετε το κέφι, εμείς θα βάλουμε τη μουσική, παραγωγή του κόσμος. Η Ροζάνα θα βάλει όλα τα υπόλοιπα, και το πέμπτο Κόσμος Jazz Party, το πέμπτο Κόσμος Party θα είναι ούτως ή άλλως για όλους εσάς, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε Σταράτσα. Για να πούμε καλό καλοκαίρι, καλές συναυλίες, να ανοίξουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Εμείς πάντα το ανοίγουμε με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ανεξάρτητα αν φέτος έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Ρενιά. Να διασκευάζει Take 5, βάζοντας και τη Latin, βάζοντας και τη Jazz. Φοβερός μουσικός. Ο λεγόμενος El Gran Bailarín. Πορτορικάνος. Ένας από τους μεγαλύτερους Πορτορικάνους που έπαιξε Latin Jazz και βέβαια ήταν στα νιάτα του και μέλος της Super Bandas και ήταν long time member, δεν ήταν session μουσικός, για τους Fania All Stars μιλάω φυσικά. Ο ίδιος βέβαια είχε τη Ρομπέρτο Ρενιά Ισού Απόλο Sound και αργότερα ήταν μια από τις μεγαλύτερες μπάντες στο Πορτορίκο. Έφυγε από τη ζωή τώρα, μεγάλος, 80-81 νομίζω, κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο Πορτορίκο, αλλά αν ψάξετε να βρείτε την δισκογραφία του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, έχει βγάλει πάρα πολλά πράγματα και αν δείτε και τους Fania All Stars εκεί θα βρείτε φυσικά την μελωδία και τον ήχο που έγινε grande στην Νέα Υόρκη μέσα στη δεκαετία του 60. Δεν είχε παίξει μόνο, μιας και μιλάμε για το Ρενιά, για το Take 5, δεν είχε παίξει, είχε ανοίξει πολύ την μουσική, καθότι το Πορτορίκο είναι πάντα στην επικαιρότητα τώρα και με τον Bad Bunny και με άλλους τραγουδιστές και καλλιτέχνες. Φανταστείτε ότι είχε ανοίξει τα live για μια περιοδία του Sting, παρακαλώ. Και πολύ περισσότερο είχε κάνει τότε σάλσα το Every Breath You Take, το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα αυτό μιλάμε στις αρχές δεκαετίας του 90 και όχι στη Λατινική Αμερική, αλλά στην Ευρώπη. Όλα αυτά για τον Ρομπέρτο Ρενιά. Dark days, dark times. Μια χαρά είμαστε, ούτε σκοτεινές συνημέρωση ούτε τίποτα. Να μην σκεφτόμαστε αρνητικά, πάντα θετικά να σκεφτόμαστε, φίλες και φίλοι. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε μας ακούτε από την Αθήνα, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, από το ίντερνετ, είτε από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, είτε από το σπίτι σας, από οπουδήποτε.

Τι ωραία μπάντα η μπάντα, η Da Beastles. Ο Μάρι Άσβουοθ και η παρέα του. Το Λονδίνο. Μια μπάντα που ακούς τα πάντα μέσα. Ακούς big beat, ακούς hip hop, ακούς το dub φυσικά. Drum and bass, τους είχαμε δει πριν από χρόνια. Εντυπωσιακό live και ωραία δισκογραφία με ωραία τραγούδια. Έχουν βγάλει, έχουν να βγάλουν 2-3 άλμπουμ. 2-3 χρόνια έχει να βγάλει άλμπουμ. Και να βγάλει από το Frontline που ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ το 23. Υπάρχει κανονικά η μπάντα φυσικά. Παίζει τα πάντα και λέω παίζει, βγαίνει και σε περιοδίες κανονικά. Απλά περιμένουμε κάποια στιγμή να βγάλουν και ένα καινούριο άλμπουμ. Το συνηθίζουν αυτό. Βγάζουν κάθε 2-3 χρόνια άλμπουμ. Οι Da Beastles δεν είναι από τις μπάντες που βγάζουν άλμπουμ κάθε χρόνο σε ρί. Και εμείς με τους Echo Train θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Kurt Elling.

Ράπερ απ' αυτός είναι ο Κερτέλινγκ. Ο βραβευμένος με ήδη 2 γκράμμι με χρήμα στον ενεργητικό του. Ήταν το χρυσό παιδί της Blue Note στα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν είχε υπογράψει συμβόλαιο. Και με μεγάλη δισκογραφία και στην Blue Note και στην Concord. Και με πολύ ωραία φωνή για τις ανδρικές φωνές της jazz.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 21η Μαΐου, είναι γιορτή μεγάλη Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα, αν θέλετε, για το ραδιόφωνο, καθότι 21η Μαΐου του 1938 γίνεται η επίσημη έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. 88 χρόνια λοιπόν ραδιοφωνία, η επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας ξεκίνησε σας σήμερα το 1938 με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών και συμπληρώνονται σήμερα 88 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το 38 να βγαίνει ο πρώτος πομπός από τα Ηλίσια, με το 45 να ιδρύεται η ΕΕΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το 52 να ξεκινάει το δεύτερο πρόγραμμα, το 54 να ξεκινάει το τρίτο πρόγραμμα και ο κόσμος 25 χρόνια φέτος. Και βέβαια πάνω στα 25 χρόνια του κόσμου θα έχουμε δρόμενα, θα έχουμε γιορτές, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, μεγάλο πάρτι στον Καζάρτε. Θα βρεθούμε δύο μέρες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα και Παρασκευή. Θα μεταδώσουμε ζωντανά. Όσον αφορά για την επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας, μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ και να ανακαλύψετε και ιστορικά αρχεία, ντοκουμέντα, εκπομπές και γενικά από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Αν μπείτε και στο αρχείο ραδιοφώνου ΕΡΤ στην ιστοσελίδα, πραγματικά μπορείτε να βρείτε διαμάντια και πάρα πολλά πράγματα. 88 χρόνια λοιπόν ραδιοφωνία, και δεν θα πω να τα εκατοστήσουμε, να πω να τα χιλιάσουμε. Burning down the spark.

Αυτός είναι ο Καετάνο Βελόζο, παρέα με την Lila Downs στο Burn It Blue. Ο Καετάνο Βελόζο, φίλες και φίλοι, που διαβάζω, αυτός ο τραγουδιστής, ποιητής, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα μουσικά, δισκογραφικά κενά, και από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Έβγαλε και πέρυσι ένα live album παρέα με την αδερφή του, τη Μαρία Μπετάνια. Διαβάζω ότι βγαίνει και σε last tour. Προφανώς σταματάει να βγαίνει τουλάχιστον σε περιοδίες ο Καετάνο Βελόζο. Έχει κλείσει και τα 83, βρίσκεται στην Ευρώπη. Βλέπω ότι θα δώσει δύο μεγάλα live στην Ισπανία, Τετάρτη και Πέμπτη, 4 και 5 Ιουνίου, 3 και 4 Ιουνίου στην Μαδρίτη, στο Movistar Arena. Μακάρι κάποιος να μπορεί να, αν δεν τον έχετε δει πραγματικά και βρίσκεστε ή έχετε ταξιδέψει ή είστε κάπου στην Ισπανία, μακάρι να τον δείτε. Θα κάνει και κάποιες περιοδίες και λίγα live στην Ευρώπη, όπως βλέπω την τουρνέ του, για τον μεγάλο αυτό τραγουδοποιό, τραγουδιστή και τον άνθρωπο που, αν θέλετε, δημιούργησε μαζί με τον Ζίλμπερτο Ζήλ και φυσικά με την αδερφή του το κίνημα της Τροπικάλια και φυσικά το MPB, αυτό που ονομάστηκε Μουσικά Popular Brasileira. Είπαμε, στο τέλος της εβδομάδας της άλλης περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, εδώ από τα παλιά, παρέα με την Diana Krall, διασκευάζει και ερμηνεύει Blue Moon.

Αυτή είναι η Ροζαλία. Ροζαλία και Λαπέρλα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Με αυτό το λουξ, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε η Ροζαλία, θα το έλεγα πολυπολιτισμικό, multicultural, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Μπορεί κανείς να ψάξει και να αναλύσει, να βρει ένα κάρο, ένα εκατομμύριο στοιχεία μέσα σε αυτό το άλμπουμ, και πολύ περισσότερο η ίδια η Ροζαλία το ξέρει καλύτερα από όλους. Γι' αυτό και βγαίνει σε μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική, η μεγαλύτερη της καριέρας της μέχρι τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο παρακαλώ, και πολύ περισσότερο αν εξαιρέσουμε τη Λατινική Αμερική που θα πάει τον Ιούλιο και θα μείνει μέχρι τον τέλη Σεπτεμβρίου. Μου κάνει αίσθηση όταν κοίταγα λίγο χθες στο πρόγραμμά της, με δύο sold out, φίλες και φίλοι, στο Madison Square Garden. Ήταν μία μέρα στις 16 Ιουνίου, πήρε και άλλη μία δεύτερη. Ξέρετε, το Madison Square Garden δεν το γεμίζεις έτσι πρώτα. Δεύτερον, το Garden είναι ένας χώρος, έλεγε κάποτε ο Μόμπι, ότι εάν δεν έχει παίξει καλλιτέχνης στο Garden, αυτό βέβαια δεν το έχει πει μόνο ο Μόμπι, το έχει πει παλιότερα και ο Sting, το έχει πει και ο Bowie και οι πάντες, αν δεν έχει παίξει, λέει, στο Garden, δεν έχει παίξει πουθενά. Και φυσικά είναι το κλειδί του παραδείσου, αν πας στην Αμερική, να παίξεις τουλάχιστον ένα βράδυ και πολύ περισσότερο να γεμίσεις το Madison Square Garden. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Oh, I know what I'm saying. Η Ροζαλία, λοιπόν, με δύο sold out στο Madison Square Garden. Και αυτή είναι η Wax Taylor. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Wax Taylor. Με ρωτάτε για την πρώτη μέρα, για το jazz, για την τεχνόπολη. Τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε για τα ελληνικά σχήματα. Τα ελληνικά σχήματα τα έχουμε πει. Σταύρος Λάντζιας Quartet, My Ennio Morricone, από τη μεγάλη οθόνη στη σκηνή της τεχνόπολης. Αυτό το εμβληματικό, αν θέλετε, έργο και μουσικές του Ennio Morricone πάνω στη σκηνή, με τον διακεκριμένο πιανί, με το Σταύρο Λάντζια και με το κουαρτέτο του που προσεγγίζει το έργο του εμβληματικού Ιταλού συνθέτη. Μιλάμε βέβαια πάνω στη σκηνή, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, σε μια πρόταση που βάζει και γεφυρώνει φυσικά το σινεμά, την μνήμη, τον αυτοσχεδιασμό και τους Greek Cooking Band, όπου εδώ τώρα, εδώ είναι το ωραίο, πρόκειται μια ξεχωριστή σύμπραξη για πρώτη φορά επί σκηνής. Μιλάμε για τους μουσικούς αυτή τη στιγμή που έχουν κερδίσει βραβείο και θα βρεθούν επάνω στην τεχνόπολη. Μου θυμίζει το άλμπουμ, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ, το Greek Cooking του 67. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο εγώ το θεωρώ σημείο αναφορά στη jazz, όσο για τον Phil Woods και τον Ιορδάνη Τσομίδη, όπου εκεί μπαίνει η jazz και η ελληνική μουσική ταυτότητα. Και βέβαια θα βρεθούν λοιπόν πάρα πολλοί μουσικοί σε μια σύνθεση ενός σχήματος που ξεκινά από τον Γιώργο Κοντραφούρη και τον Γιάννη Κασέτα μέχρι τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Νίκο Τατασόπουλο στο Μπουζούκι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και τα δύο φυσικά σχήματα και βέβαια το Athens Jazz Festival που τιμάει και γιορτάζει 25 χρόνια. Είπαμε, εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς, όπως ακριβώς και την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Το Σάββατο ακριβώς απέναντι θα βρεθούμε στο μεγάλο μας πάρτι. Κόσμος πάρτι, κόσμος τζαζ, πέμπτο πάρτι στην ταράτσα του Γκαζάρτε.

από το καινούριο άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ του Ραούλ Παζ. Ραούλ Παζ που εξακολουθεί και ηχογραφεί άλμπουμ. Για πάρα πολλά χρόνια ο Ραούλ Παζ βρισκόταν στο Παρίσι. Και αυτή είναι η Blandetto.

Friends from Cowboy. Τι ωραία που το διασκευάζει ο Springsteen την παλιά επιτυχία του Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy και Wichita Lyman, μεταξύ άλλων τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις μεγαλύτερα τραγούδια που έγραψε και επηρέασε πόσους και πόσους μουσικούς, φυσικά ο Glenn Campbell. Και αυτός είναι ο Moby. Το περιμένουμε 1η Ιουλίου στο release.

λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Περιμένουμε και το Μόμπι 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Μπάμπης Δούκαδος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κωστή, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Έλενα. Όποιοι γιορτάζουν, να τους ευχηθείτε και να τους χαίρεστε πάνω απ' όλα. Αποδεχόμαστε κάπως έτσι τη Ρουμπίνη Σαγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Και για να κλείσουμε αύριο όμορφα και μελωδικά αυτή την εβδομάδα, και θέλω να πιστεύω και χωρίς βροχές, έτσι. Παρασκευή 22 Μαΐου. Να φύγει και αυτή η εβδομάδα, φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Πέμπτης 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, και δεν είναι λίγοι και δεν είναι λίγες. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, τον δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Και σε μια αγαπημένη συνάδελφο που έχει φύγει με σύνταξη, την Έλληνα Μαράκα. Χρόνια της πολλά να ακούει. Και από τον Πέτρο Αδάμ εδώ, αυτά λέγαμε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει το λίγο. Ρουμπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξεκινήσαμε με Notorious Big σήμερα γενέθλια.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης κατά κόσμο Μαρία Ζαλατάνη. Small Philosophies, αυτό είναι το Small Philosophies 2. Μας έδωσε τη μουσική της να την παίξουμε εδώ στο κόσμο αποκλειστικά μέχρι και το τέλος του μήνα. Μετά θα κυκλοφορήσει και στα ραδιόφωνα και σε όλες τις πλατφόρμες. Ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε με κάποιες σκόρπιες λέξεις, δημιουργώντας ένα ημερολόγιο, όπως έχει επιδηλώσει η ίδια. Ένα ημερολόγιο που την έκανα να θυμηθεί την ειλικρίνεια και την αθότητα των παιδικών χρόνων.

κινηματογράφο ξέρουν αυτή τη στιγμή οι Φεστιβάλ Κανών. Ταινίες παρουσιάζονται συνεχώς. Μία από αυτές η ταινία του Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές. Αποθεώθηκε στις Κάνες. Επίσημα βγαίνει σε αίθουσες 4 Ιουνίου. Όμως γίνεται και μία πολύ ωραία avant-première στο Σινέ Παρί. Στην Πλάκα. Ποιος δεν θέλει να πάει σινεμά στην Πλάκα στο Σινέ Παρί. Δευτέρα 25 Μαΐου λοιπόν. Έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram, τρέχει ο διαγωνισμός. Λίγη αύριο το απόγευμα. Γι' αυτό μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πικρές γιορτές, Αλμοδόβαρ, Σινέ Παρί. Στην Πλάκα η προβολή τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Wally Da Baker. Αλλά στα γαλλικά το Wally είναι Gautier. Και η μαμά του, αφού μετακόμισε στην Αυστραλία, είπαν τον Big Gautier. Πολλοί τον φωνάζουν Gautier. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, κλείνει τα 46. Η τεράστια επιτυχία με την Kim Ra, Somebody That I Used To Know. Που πέρασε και στο Anxiety της Doechii.

Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.

Λοιπόν, ένα αγόρι το οποίο γεννήθηκε στο Παρίσι έχει αυτό που λέμε La Gueule Française. Αυτό το τούτο του είναι γαλλικό. Η φωνή του καθόλου όμως. Για ακούστε λίγο τι ακούσαμε τόση ώρα εδώ. Ένα raw soul που ανακάλυψε ο Αντριάν Κεσάντα και έκανε την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ. Με τίτλο Outsider. Electric Spanish, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Αντριάν Κεσάντα πήρε στην παραγωγή. Και ακούγεται βέβαια αυτό πάρα πολύ. Τι Ουάγιο, νέο ταλέντο λοιπόν της Soul. Brooklyn Funk Essentials. Και έρχεται το Athens Jazz Festival την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε εκεί και Δευτέρα και Παρασκευή. Να μεταφέρουμε τον Μπαλμό live από την Τεχνόπολη. Ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας παρουσιάζει κάθε βράδυ το φεστιβάλ. Και ανέβασε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. 5 λόγους για να πας στο Athens Jazz Festival στο Instagram. Μπείτε να το δείτε, να ακούσετε και τους λόγους. Γιατί έχει κάνει πολύ ωραίες επιλογές, κατά τη γνώμη μου. Τη Δευτέρα 25 του μήνα, 25 Μαΐου, 9 η ώρα, Σταύρος Λάντσες Quartet. Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε και 10.30 η Greek Cooking Band. Η Dream Team του Festival, μπορούμε να πούμε, ουσικά.

Athens Jazz Festival. Δευτέρα και Παρασκευή θα είμαστε εκεί, θα μας δείτε. Αλλιώς το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε. Η πόρτα θα ανοίγουν στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Μπάμπης Λούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέση για περίπου μία ώρα ακόμα. Πάμε να μην σε ντάμ γκάτσι για τη συνέχεια. Καλή ακρόαση.

τραγούδι που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που ενώθηκαν δυνάμεις και φωνές. Chris Martin από Coldplay, ο Burna Boy, η Little Sims και η Eliana. We Pray. Και ακολουθεί ο Jose James. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μια εξαιρετική συνέντευξη ο Προκόπης Δουκατούς του πήρε την Παρασκευή μου, 15 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στο ερτέχο να την ακούσετε, είναι μεγάλη. Ένα μικρή, είναι to the point. Και ο Jose James σίγουρα μας έχει δώσει ραντεβού στο Λυκαβητό.

σαν σήμερα το 1904 γεννιέται ένας Αμερικανός jazz πιανίστας, οργανίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Πολύ πρωτοπόρος για την εποχή του, γιατί ο τρόπος που έβλεπε την jazz ήταν τελείως διαφορετικός, με πολλές καινοτομίες στη μουσική και στο Harlem. Έγραψε πολλές συνθέσεις, μία από αυτές το I'm Misbehaving που θα ακούσουμε. Έγραψε τουλάχιστον 400 τραγούδια. Τώρα το I'm Misbehaving, 1929, πρώτη φορά σε ένα καταπληκτικό musical, το Connie's Hot Chocolates. Και όταν μεταφέρθηκε στο Broadway αυτό το πολύ ωραίο musical, ο Louis Armstrong έπαιξε live μαζί με την ορχήστρα του, και η ιστορία λέει ότι κάθισε μαζί με τον Fats Waller για να του μάθει νότα προς νότα, για να μπορέσει μετά να κάνει αυτό το δικό του swing με την τρομπέτα του. Εδώ στα πλήκτρα ο Fats Waller.

Please until the fever is gone.

Αυτή ήταν η Αλκιόλη, τελευταίο της άλμπουμ Small Philosophies. Το παρουσιάζουμε έτσι σε avant premiere μέχρι τις 29 Μαΐου. Μπορείτε να ακούσετε κάθε μέρα τραγούδια της Μαρίας Λατλάνινα. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πολύ ωραία ηχογράφηση και πολύ ωραία στίχη. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Γιάννης Αντιγιό μαζί με τον Τόνι Άλεν. Rain can't catch us, η βροχή δεν μας πιάνει, αλλά θα βρέχει, μάλλον αύριο και μεθαύριο.

0: Lee Fields and the Expressions, It Rains Love. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 10, Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo.

Αύγουστο, πίσω στο 1974, και γεννήθηκε αυτό εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάστηκε Γιαΐτε Ράμος Ροντρίγκες. Στην Αβάνα γεννιέται, φλαουτίστρια γίνεται, αλλά παίζει και τα τύμπανα. Μεγαλώνει, σπουδάζει στο National Art School τη Αβάνα και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους με τον τρόπο τους. Και αυτή τη στιγμή την πιάνουμε στη Βραζιλία, όπου ηχογράφησε στο Σάο Πάολο, δίπλα στην Βραζιλιάνα αρτίστα Μπία Φερέιρα. Εκεί, στο Casa Liquida Studio, ηχογράφησαν αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο και είπαν το Canto Voce por Dentro, είναι το άσμα με το οποίο και ανοίγουμε τον οίκο μας, τον μεταμεσονύχτιο οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει καπετάνιος του ήχου και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τοποθεσίες, βόλτες μαγικές, εν τέλει τα τραγούδια παίζουν το ρόλο τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Μένω στη Βραζιλία με την Lays, η οποία έρχεται με τους New Love Experience, έτσι λέει την μπάντα της. Οι Mo Horizons είναι που φιλοξενούνται εκεί για να φτιάξουν αυτό εδώ.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ έχω φύγει, στα καλύτερα θα σας πάω. Στον Καρλ Έκτορ, αλλά και τους Μαλκούνς, που στο Μόναχο, στη Γερμανία, φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ. Οπωσδήποτε, να ακούσουμε το Γιόλεκ, το οποίο και καταφτάνει στον Νίκο.

Μαγκαίο Blend με Skin μαζί με το κανονάκι του Πάνου Δημητρακόπουλου κάνει σχεδόν θαύματα. Ένα Mirror City Reading από την καινούργια τους δουλειά.

δεν ακούστηκε αρκετά. Ο Νικ Μάλβι ήταν μαζί με την Κολσιφτέ Φαραχανή που έκανε θράψη στη Γαλλία. Αρούχα αυτά και αυτή εκεί και το Freedom ακόμα.

0: زندگی آزادی.
1: Ήσυχη κουλτούρα. Στην πραγματικότητα ένας φόβος κυριαρχεί παντού και ο Post de la Soul κάνει το άνοιγμα, περνάει τον Ατλαντικό να συναντήσει τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Κάτι χρονάκια πίσω που όλα μοιάζαν πως θα ήταν καλύτερα.
2: Clouds meander through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal.

μας πάει πάντα ακριβώς εκεί από όπου και έρχεται. Η τρομπέτα και αυτό το ιντερλούδιο. Ο Τζουλίτο Παντρών δηλαδή, που συναντάει επιτέλους τον Μίστα Σαβόνα. Alternative take, θα πει.

φευμένο πρακτορικό θέμα, το οποίο έρχεται απευθείας από την Κούβα, Τσαν Τσαν εδώ, και τα διαπιστευτήρια σε αυτό το 13 World Social Club Agent. Το ψάχνεις και ως Ξασαντόρα.

ακολουθεί και η μεγάλη του παρέα θα μας πάρει και θα μας πάει σε ένα Mercato Μπουρουτσάγκα. Η Wonder Wheel Recordings γιορτάζει και ηχογραφεί ταυτόχρονα.

Ζήεουζη περίπτωση ανθρώπου, έγραψε πολλές ωραίες μουσικές, αλλά κυρίως φιλοξένησε άλλους και ρημίξαναν μαζί. Αυτός ο τύπος που έρχεται από τη γαλλική Πολυνησία και εδώ φτιάχνει ακόμα ένα μοχίτο και καπνίζει ένα κουβανέζικο πουρο.

Chinese Man, τα παιδιά εδώ με τους Crunch Bandits, Crew και τους Bahia Frequencia να καταφθάνουν από τη Βραζιλία. Όλα αυτά εντός του Παρισιού και το

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στο παρτάκι που στείνετε πρωτόλιο και αυθόρμητο εδώ στον κόσμο σας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημήτρη Καμνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και εμείς φύγαμε για την επόμενη ωρίτσα μας. Ο Βίτο Λαλίγκα, πρώτος και καλύτερος στα πάρτι, έρχεται με

κάπως έτσι ήρθε και το επόμενο μήνυμα. Και έσκασε μέσα στη νύχτα μια χάρη να ζητήσει από τον Νίκο Αντοχής, που περίπου ένα χρόνο τώρα παρακολουθεί και ακολουθεί. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, κάπου τέτοια ώρα, στις 22 του Μάη όπως ξημέρωνε, εγώ έπαιξα λαφάμ, καθόλου απίθανο. Έπαιξα λαφάμ και αν θυμάται καλά ο ακροατής, έπαιξα λαφάμ και Τατιάνα. Και έτσι σε αυτή τη συναυλία, όπου είχαν κλείσει τα εισιτήρια, παίχτηκε το ειδήλιο. Κλείσανε ένα χρόνο τα παιδιά και εμείς ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να είναι υπέροχα όπως και αυτός ο χρόνος που πέρασε. Εννοείται ο οίκος Αντοχής αντέχει και η Τατιάνα είναι εδώ.

πώς πήγα τώρα εγώ από την Τατιάνα σε αυτό εδώ το υπόγειο κομμάτι των Negres Verd, έλα μου ντε και πού να σου τα λέω. Clive Martin και Andy Wright κάνουν το remix για να μεταμορφώσουν λίγο την κατάσταση και έχεις τα μάτια του πατέρα σου.

εξής του Μαουλή που ήταν πιτσιρικάς και θα είχε γίνει και αυτός ποιος ξέρει πόσο χρονών. Ο Μαουλή που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και ονειρεύεται καραβάνια και μπαξίσκια.

μουσικές μας είναι υπέροχες γιατί ανοίγουν ορίζοντες, όπως ακριβώς το λέει και ο Jeff Coffin που έρχεται εδώ με το Only the Horizon. Γελί κιτσί είναι το κομμάτι με το οποίο ανοίγουμε εδώ. Ο Keb Mo είναι στην παρέα. Ο Victor Kraus επίσης. Jeff Coffin από το άλμπουμ Only the Horizon που ηχογραφεί πίσω στο 2024 στην Ear Up Records.

τούτα και μετά, αλλά φτάζαμε στο τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω για την παρέα και την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, εδώ, στον κόσμο μας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο. 15-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με

0: αυτό, ενημερώσω από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος